και στα χείλη μου ανέβα. Όλα να τα δω τα έργα που δεν έχω δει. Απ' την κορυφή του κόσμου, το τι θέλεις έλαβος μου. Από μηχανή

0: Ρυθμός 949.
1: Η Δυσική Ανατολή χωρίς εσένα με έχει βρει, της μοναξιάς μου το βουνό

Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

θα συγχωρήσω. Λάθη και ψέματα και όλα σου τα λίγα, και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι, κι άλλα θα χάσεις.

Έχω αλήτησα καρδιά και μου αρέσεις. Έχω δυο λόγια να σου πω αν θα μπορέσεις. Άμα το θέλεις έλα λίγο να τα πούμε. Ίσως ταιριάζουμε και ίσως να τα βρούμε.

όπως τυλίγονταν τα χέρια στο σώμα και όπως έσπαγε στα αστέρια η βραδιά, σου είχα αγγίξει δειλά την καρδιά. Σ' αγαπάω. Κι όπως έπεφταν τα αστέρια στο χώμα κι όπως πέφταν στη γη τα κορμιά, σου βρήκα μόνο μια λέξη να πω: σ' αγαπάω. Ο άγγελός μου,

έσπαγαν τα χέρια στο σώμα. Κι όπως έσπαγε στα αστέρια η βραδιά, σου είχα αγγίξει δειλά την καρδιά. Σ' αγαπάω. Κι όπως έπεφταν τα αστέρια στο χώμα, κι όπως πέφταν στη γη τα κορμιά, σου βρήκα μόνο μια λέξη να πω.

Με το κύμα στα πόδια μας βάζαμε κάθε βράδυ ένα αστέρι σημάδι, μα κι αυτό απελπίστηκε.

0: Πες. Θες ή δε θες.
1: Είμαι γυναίκα, φυσικά και θα σε ψάξω. Και θα μάθω που θα πας. Είμαι γυναίκα, φυσικά και θα ρωτήσω. Γιατί άρωμα φοράς?

επιστροφή στο σχολείο θέλει σχέδιο. Και το πλαίσιο έχει το τριπλό χτύπημα. Χτύπημα πρώτο. Διαλέγεις τσάντα από 14,90 και άνω. Χτύπημα δεύτερο. Με το που αγοράσεις τσάντα, παίρνεις κουπόνι με έκπτωση 20% σε όλα τα σχολικά και έπιπλα. Χτύπημα τρίτο. Μπαίνεις και σε κλήρωση για 4 σχολικά δωμάτια με έπιπλα και MacBook Neo. Και τα παιδιά κερδίζουν συλλεκτικά αυτοκόλλητα και δωράκια. Με τριπλό χτύπημα πλαίσιο κερδίζεις. Τόσο πλαίσιο.

Ξυπνάς λίγο πιο εύκολα. Όχι επειδή κοιμήθηκες παραπάνω, αλλά επειδή απέκτησες το κρεβάτι και το στρώμα των ονείρων σου από τα Practicer. Γιατί κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για το σπίτι που φαντάζεσαι. Ανακάλυψε έπιπλα, ηλεκτρικές συσκευές, λευκά είδη, διακοσμητικά και δεκάδες άλλες επιλογές σε μεγάλη ποικιλία, ποιότητα και ανταγωνιστικές τιμές. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.

0: Έχεις γενέθλια?
1: Ναι.
0: Φέρες τούρτα?
1: Χωρίς ζάχαρη.
0: Να τα κατοστήσεις?
1: Θα προσπαθήσω.
0: Ωραία.
1: Ναι.
2: Η μέρα σου δεν χρειάζεται ζάχαρη, αλλά χρειάζεται γλύκα. Και τώρα την έχει με το Slim Fix. Το επιτραπέζιο γλυκαντικό με γλυκαντικό από το φυτό στέβια που αντικαθιστά τη ζάχαρη σε ροφήματα και φαγητά για να απολαμβάνεις γλύκα χωρίς θερμίδες και ενοχές.
3: Ό,τι καλύτερο σου εύχομαι. Σου αξίζει.
1: Με συγκινείς. Σε ευχαριστώ.
2: Slim Fix. Κι όλα γίνονται πιο γλυκά τόσο απλά. Intermed. Είναι η απάντηση.
4: Απολαμβάνεις να γυρνάς σπίτι. Όχι επειδή είχες μια δύσκολη μέρα, αλλά επειδή έχεις τον τέλειο καναπέ από τα Practicer για να δεις την αγαπημένη σου σειρά. Γιατί κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για το σπίτι που φαντάζεσαι. Ανακάλυψε έπιπλα, ηλεκτρικές συσκευές, λευκά είδη, διακοσμητικά και δεκάδες άλλες επιλογές σε μεγάλη ποικιλία, ποιότητα και ανταγωνιστικές τιμές. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
5: Επιστροφή στο σχολείο. Ο πλήσου στο πλαίσιο ακόμα και την τελευταία στιγμή. Με τα πάντα όλα της σχολικής λίστας σε σούπερ τιμές και δωρεάν μεταφορικά Box Now για αγορές 25 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο.

0: Αναπτύξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr. Και η μεγαλύτερη βουτιά στα σχολικά, πού αλλού, στο Βέσο Μάρε στην Active Mail
1: Spray που είναι από τη Unifarma.
2: Καλημέρα. Με στα φουστάνια πρόβαλε η νιά ευτυχισμένη, όμορφη φρέσκια ολόδρωση σαν πίνακας φτιαγμένη. Κι ο Κόνοψ, το κουνούπι δηλαδή, ευαρέθηκε άλλον να περιμένει. Μη με τσιμπήσεις, του είπε αυτή, μα βγήκε γελασμένη. Κι έτσι η όμορφη νιά ευρέθηκε πολλάκις τσιμπημένη. Εσύ όμως, κλασικά ρεπέλ σπρέι. Το ρεπέλ σπρέι κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά ρεπέλ σπρέι είναι από την Unifarma.
3: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
4: Φοιτητής στην Πάτρα, μην ψάχνεις ατελείωτα. Στο Next House Real Estate θα βρεις άμεσα το ιδανικό φοιτητικό διαμέρισμα. Άνετο, ασφαλές και οικονομικό. Η ομάδα μας είναι δίπλα σου σε κάθε βήμα από την αναζήτηση μέχρι την παραλαβή των κλειδιών. Next House Real Estate. Κορίνθου 221-223 ή στο 2610-220-595 και άφησε την αναζήτηση σε ανθρώπους που γνωρίζουν την αγορά. Next House Real Estate. Εκεί που κάθε φοιτητικό ξεκίνημα βρίσκει το σπίτι του.
5: Το καλύτερο. Intermed. Είναι η απάντηση.

0: Αναπτύξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΕΔΕΦ. Απόκτησε κρατικό γαλλικό πτυχίο ΣΤΑΠΣ προπονητικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Φίτηση στα ελληνικά. Κολέγιο ΕΔΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
2: Η επιστροφή από το καλοκαίρι έχει ήχο. Σαν σχολείο.

0: ή μπες στο java.gr. Και που είσαι, μην το αφήσεις για αύριο. Η προσφορά ισχύει μόνο για 4 μέρες. Java. Φέτος, μπες δυνατά.
1: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πείρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα για να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλιμο.
2: Πολτρώνε σοφά. Σόλο διβάνι, δι κουαλίτα.
3: Επιστροφή στο σχολείο. Ο πλήσου στο πλαίσιο ακόμα και την τελευταία στιγμή. Με τα πάντα όλα της σχολικής λίστας σε σούπερ τιμές και δωρεάν μεταφορικά Box Now για αγορές 25 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο.
4: Έχετε δει τι παίζει στο app της Big Win? Μια φοβερή, glamorous προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπεκτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Βασικά αφήστε το. Θα σας το τραγουδήσω. Big Win.

0: bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: Jack. There's a boat. Jack, I'll never let go. I promise.
2: Πρωινά Ναυάγια με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου. Καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.
3: Καλημέρα σας, καλημέρα σας λοιπόν, η μεγάλη επάνωδος. Και αφού πήραμε την κρυάδα της πρώτης ώρας, είμαστε εδώ για οποιαδήποτε εκκρεμότητα. Θέλω όμως εσάς, θέλω τα ναυάγια, θέλω όπως έχετε ξυπνήσει να μην αγχώνεστε που ναυαγούμε, να μην αγχώνεστε που φτάνουμε σιγά σιγά προς τον πάτο και να το κάνουμε, να το αγκαλιάσουμε και να το κάνουμε λόγο για τον οποίο είμαστε υπερήφανοι. Αυτό θα είναι και το ανταγωνιστικό μας, το χαρακτηριστικό μας γνώρισμα απέναντι σε οποιονδήποτε άλλο ξυπνά και γκρινιάζει. Εμείς γουστάρουμε να γκρινιάζουμε, οπότε 6937-949-949 για ό,τι θέλετε να μας πείτε.
4: Και δεν γκρινιάζει ο κόσμος καθόλου, να ξέρεις, τα μηνύματα. Γίνεται χαμός στο Viber του σταθμού
5: δηλαδή
4: μας.
5: Δηλαδή μου κάνει εντύπωση, πολύ περίεργα πράγματα. Όλοι είναι θετικοί, δεν γκρινιάζει κανείς. Yeah. Να, έχω και ηχητικό, περίμενε.
6: Καλημέρα, παιδιά. Καλή αρχή. Καλημέρα, Μίτσο.
3: Καλημέρα, αδερφέ μου! Καλημέρα σας. Λοιπόν, έχουμε καταρχάς να βάλουμε το θέμα ημέρας, το οποίο το έχουμε βάλει από πριν, να το θυμίσουμε. Ποιο είναι, Βασίλη?
5: Το θέμα ημέρας είναι τι απαντάμε σε οποιονδήποτε μας λέει τη φράση «καλό χειμώνα».
3: Αυτό λοιπόν. Τσιτάτο, ωραίο, ατάκα. Είπα εγώ το πρωινό μου συχτήρι. Δεν μπορώ να με στραβοκοιτάτε όταν σας λέω «καλό χειμώνα».
4: Γιατί είναι μια ευχή, ρε φίλε, το «καλό χειμώνα».
3: Χωνεύτε το.
5: Είναι μακροπρόθεσμη ευχή, παιδιά. Έχουμε φθινόπωρο.
4: Είναι ευχή, αγόρι μου, τελεία. Σου εύχομαι κάτι καλό.
5: Άσε με στο καλοκαίρι μου με 38 βαθμούς Κελσίου.
3: Σου λέει ότι, ρε παιδί μου, είναι η πρόθεση.
5: Εντάξει, άσε με στο καλοκαίρι μου με ένα.
4: Έχουμε και τους 32 Αυγούστου, 34 Αυγούστου, 35 Αυγούστου.
3: Εντάξει, αυτά είναι λίγο cringe. Όπως ας πούμε και το «μου χρωστάς έναν Αύγουστο».
5: Και το 15 εβδομάδες για τα Χριστούγεννα.
4: Τι έγινε φέτος, ρε φίλε, με το «μου χρωστάς έναν Αύγουστο»?
5: Πόσο είναι το για τα Χριστούγεννα, συγγνώμη?
3: 108 ημέρες, σου πω εγώ.
5: Αυτό δεν είναι cringe?
4: Όχι, δεν είναι, φίλε. Τα Χριστούγεννα είναι μια εποχή που την περιμένεις να έρθει, που γεμίζει η ψυχούλα σου, ζεσταίνει, θερμαίνεται η ψυχή σου.
3: Όχι, να σου πω κάτι. Ο Βασίλης, ναι, μεν είναι αντιδραστικός, αλλά είναι στο
5: πνεύμα. Είναι αντιδραστικός, είναι πολύ κόσμο έτσι. Και να συμμετέχει μαζί μου, να πει αν το αρέσει. Η πλειοψηφία, να ξέρετε.
4: Να μην σας πω τι στέλνουν.
5: Τι,
4: ο Ανδρέας τώρα εδώ πέρα λέει: «Καλό χειμώνα». Τι,
5: μάνα σου. Ναι, ρε. Τη φάνα σου η διαπάντηση. Τώρα κι εσείς το ψάχνετε.

0: Και Θοδωρής και Φέρης είπες στο ρυθμό 949 στα πρωινά ναυάγια της Δευτέρας.
1: Να καλημερίσουμε και τον Θοδωρή, ο οποίος έκανε θράψεις, παιδιά, φέτος το καλοκαίρι. Νομίζω μαζί με Κατερίνα Λιόλιο είναι. Γιατί να το κρύψουμε άλλωστε, ότι είναι αυτοί που έκαναν το μεγαλύτερο χαμό.
0: Και το αξίζει το Θοδωρή. Εγώ τον παρακολουθώ πάρα πολλά χρόνια. Είναι καλλιτεχνάρα.
1: Έχει απόλυτο
2: δίκιο. Μ' αρέσει και εμένα πάρα πολύ.
1: Την υδρώνει τη φανέλα. Δεν θα ξεχάσω που ήμουν στο Ρωμαίο ήταν πέρσι, ε. Ναι, όχι στο Ποσειδόνιο, στο Ποσειδόνιο θα είναι φέτος.
2: Ναι,
1: και, ναι, και λέει σε κάποια φάση ήταν ξημερώματα. Η μόνη φορά που βγήκα πέρσι. Και ήταν 6 ώρα το πρωί. Και λέει και τώρα 6 ώρα το πρωί. Και τώρα ξεκινάει το πρόγραμμα.
0: Είδες.
1: Και άρχισε να λέει τα δικά του.
2: Και μέχρι πόσο κράτησε.
1: Τι να σου πω τώρα.
2: Φύγατε 9 η ώρα το πρωί με
1: εγώ έφυγα τώρα κάποια στιγμή γιατί είχα και. Έπρεπε να φάω και το δεκατιανό μου. την αυγοφέτα μου. Λοιπόν, 6-9-37-9-49-9-49. Τι απαντάμε σε όσους μας λένε καλό χειμώνα. Γνωμούλα.
0: Έχουμε πολλές απαντήσεις.
2: Πάρα πολλές.
0: Και οι περισσότεροι, να ξέρετε, είναι υπέρ μου. Δεν ξέρω αν είστε χειμωνάκηδες. Ναι. Συνήθως τους βρίζω, παιδιά, λέει η Δάφνη. Και με το καλό από καλό καιρό και με το από χειμώνα από φθινόπωρο ρεούστ. Μπράβο στον Ανδρέα που λέει της μάνας σου.
2: Μπράβο στον Ανδρέα.
1: Το καλή επάνωδο.
2: Καλή επάνωδο είναι ωραίο και το καλή επάνωδο είναι ωραίο.
0: Δεν
2: κατάλαβα.
0: Και το δε χρωστάμε τον Αύγουστο που είπατε πριν, έναν Αύγουστο. Ναι. Πάει φολέγανθρο, λέει με τα εισιτήρια που έχει κερδίσει πέρυσι.
2: Α, δεν χρωστάμε Αύγουστο σε κανένα. Λέει καλημέρα, καλή αρχή.
1: Εμένα μου χρωστάει έναν Αύγουστο, μια παλιά μου δουλειά.
0: Έλα ρε.
2: σε μισθά, στον χρωστάει.
1: Ναι, ναι, αλλά
2: τα καλούμε να ξεβλήσει.
1: Χαρίζει η ομάδα.
2: Λοιπόν,
1: είναι αυτό που λέγανε οι εργοδότες. Βάλε πλάτη.
0: Πόσο πλάτη.
2: Ω, καλή αρχή λέει παιδιά, εύχομαι μια υπέροχη ραδιοφωνική σεζόν. Λένε εδώ με υγεία πάνω απ' όλα, όμορφες εκπομπές, καλή δύναμη. Εμάς μας αρέσει, λέει εδώ πέρα, ο καλός χειμώνας και η ευχή. Και σας ευχόμαστε καλό χειμώνα, λοιπόν, ο Παναγιώτης και η Γιώτα. Είναι φίλοι μου που το έχουν μια ταβέρνα φανταστική αυτά τα παιδιά.
1: Πού?
2: Στη Νέα Ιωνία.
1: Ένα
2: θα τα πω μετά.
1: Παιδιά, θα φάμε.
2: Σε περιμένουν, ναι. Δεν κατάλαβες. Μου στείλαν μήνυμα.
1: Παιδιά, τα ναυάγια πεινάνε. Να ξέρετε, και όταν σας λέμε κάτι για φαγητό, είναι καλό. Ήθελα να κλείσω τη φάση που έλεγα πριν για το. Και να το συχτηρίσω και λίγο. Ότι ρε, παιδί μου, καλό ή κακό. Όχι επειδή είναι τώρα του ομίλου τα Village.
2: Ναι.
1: Εφόσον λοιπόν ήθελα να το κλείσω, ο Νόλαν έκανε όλη αυτή την προσπάθεια με αυτές τις μηχανήματα, αυτά τα IMAX. Να πάρει το δει σε IMAX. Δηλαδή, ωραία και τα θερινά. Αλλά το θερινό είναι να πάρει την οικογένεια Μπελιέ, να πάρει ένα γαλλικό, Θεέ μου τι σου κάναμε.
2: Μπράβο.
1: Τέτοια α πούμε.
2: Ναι, συμφωνώ.
1: Πώς θα δει τώρα τον Οδυσσέα που έχει δώσει ο άλλος τόσα λεφτά για να το κάνει. Λέιζερ.
2: Είναι
1: σαν να παίρνει τη Φεράρι και να πάει να ψωνίσει το περίπτερο.
2: Και εμεί σε IMAX.
0: Δηλαδή το IMAX έχει να κάνει, γιατί δεν ξέρω, με την ποιότητα ή και με το εύρος της οθόνης.
2: Και με το εύρος της οθόνης και με τον ήχο. Πολύ και με τον ήχο.
0: Μπράβο.
1: Εδώ σου λέει για να το γυρίσει.
0: Εγώ το είδα σε απλό.
2: Α, δεν το είδα σε IMAX.
0: Στα Βίλα προφανώ, αλλά.
1: Και σε απλό πάλι στη Μυθάκη δεν πήγε.
2: Ναι,
0: εκεί πήγε.
2: Εκεί πήγε. Τον περίμενε ο σκύλος του, τα κλασικά.
1: Συνεχίζουμε με τη γνωμούλα των ναυαγίων μας.
2: Έχει γίνει χαμός.
0: Η Εύη λέει: καλημέρα, δεν απαντάμε. Σηκώνουμε φρύδι στο καλό χειμώνα.
2: Σηκώνει φρύδι. Δεν τους αρέσει η ευχή. Στο καλό χειμώνα λέει: η απάντηση είναι μία.
0: Μην τα θετικά, διάβασε τα όλα.
1: Εγώ θέλω τα μηνελίκια, Αθηνά.
2: Λέει ο Παύλος εδώ: στο καλό χειμώνα η απάντηση είναι μία. Να φας κατά. Πε το πινελίκι, το
1: ήθελε. Υπάρχει και παύση η Αθηνά.
2: Και άλλο, ότι απαντάμε λέει στο καλό χειμώνα, απαντάμε στον πάτος.
1: Έχετε όρεξη για μπινελίκι. Πάρα πολύ ωραία. Θέλω να συνεχίζουμε γνωμούλες και θα επιστρέψουμε, γιατί αυτό είναι το θέμα ημέρας. Και θα βάλω εγώ κι άλλο ένα.
2: Ναι.
1: Γιατί πήγα λοιπόν στη Νέα Υόρκη, επέστρεψα εχθές και πραγματικά ξέσκασα. Θα μου πείτε τώρα, μην μας φλεξάρεις. Έγιναν έτσι τα πράγματα και δεν πήγα διακοπές. Είχε τύχει να έχω κλείσει αυτό το ταξίδι και πήγα και ήταν ωραία και καλά κτλ.
2: Φανταστικά, σε βλέπαμε στα stories.
1: Θέλω να εξομολογηθώ το εξής.
2: Ναι.
1: Έκανα μία αγορά.
2: Θα
1: το παραδεχτώ. Πήρα ένα ωραίο φούτερ, έτσι επειδή το ήθελα. Είναι ροζ.
0: Ναι.
1: Όχι σωμών, είναι ροζ ξεφτυλισμένο.
0: Πάρα
2: μπομπον.
0: Πολύ.
1: Πάρα πολύ. Ναι, μπομπον. Και παραδέχομαι ότι είμαι fluid.
2: Γιατί
1: χάρηκα που πήρα ένα γυναικείο ρούχο να το φοράω.
2: Α, ήταν γυναικείο, το πήρες από τα γυναικεία. Είσαι fluid, Γκαρέζο.

0: Χρήστος Μενιδιάτης, ό,τι πιο όμορφο στο Ρυθμούλι.
1: Ό,τι πιο όμορφο είστε εσείς. Ό,τι χειρότερο είμαστε εμείς. Εξού και πρωινά ναυάγια εδώ στο Ρυθμό 949 με τον Βασίλη Φορτούνη, με την Αθηνά την Αφαλίδου, με όλους εσάς στο 6937-949-949. Καλημέρα, καλή σας εβδομάδα. Μηνύματα παρακαλώ να βάλουμε τον κόσμο στην παρέα.
2: Τη γιαγιά σου το μπουγαδοκόφινο.
1: Γιατί τώρα, Αθηνά.
2: Έτσι γράφουν τα μηνύματα, γόρι.
0: Τη δικιά σου, ρε Αθηνά, που θα μα
2: βρει. Τι απαντά στο καλό χειμώνα.
0: Α, δεν το έλεγε εσύ, συγγνώμη.
2: Τι απαντά, λέει στο καλό χειμώνα και λέει εδώ τη γιαγιά σου το μπουγαδοκόφινο, αγάπη.
1: Αυτό είναι το
0: παιδιά, μου κάνει, ναι, Δημήτρη, μου κάνει εντύπωση ότι έχουν στείλει πάρα πολύ άγνωστος κόσμος.
2: Ναι.
0: Δηλαδή, έχει φέρει εδώ πέρα το λαό, από ό,τι φαίνεται. Έχουν έρθει οι μάπες.
1: Οι μάπες είναι φανατικοί και έχουμε πυρήνα.
2: Ναι.
0: Βέβαια,
1: έχουμε
0: πυρήνα, δεν ξεμητάνε ακόμη, δεν λένε μάπες οι άνθρωποι και αυτοί. Ναι. Έχουν μπει στο
1: παιδιά,
0: νόημα.
1: Δεν αποποιούμαστε τη μάπη και ταυτότητά μας. Αλλά είναι η εξέλιξη των μαπών είναι τα ναυάγια.
0: Αλλά έχει έρθει η στρατιά τώρα εδώ πέρα, να ξέρει.
1: Γιατί το λέω, γιατί αφήνουμε πίσω, ρε παιδί μου, τα παλιά που ήταν λίγο πιο άποψη, λίγο πιο φτωμανού. Πάμε γέλιο.
0: Ναι.
1: Αυτή είναι η εξέλιξη του μάπα σε ναυάγιο. Το εξηγώ για τους δικούς μου τώρα.
2: Πολύ μ' αρέσει.
1: Συγγνώμη, Βασίλη.
2: Ναι.
1: Τι
2: μ' αρέσει. Μ' αρέσει.
1: Μου στέλνουν εδώ ότι παραδέξω ότι έβλεπε οικογενειακές ιστορίες για να τσιμπήσει κανένα κουμενάκι. Ισχύει. Μετά έβλεπα, τους τίτλους.
2: Πώς γιατί τσιμπούσες,
1: άμα ήταν κάποια ωραία, γιατί ξέρει.
0: Α, σα το έχω πει,
2: Τι.
0: Σα το έχω πει και είναι μεγάλο θέμα συζήτηση.
1: Να το πούμε. Να πούμε ότι εγώ για όλους όσοι μας άκουγαν, δεν μας άκουγαν νωρίτερα, γιατί είναι τώρα σιγά-σιγά που πηγαίνετε σιγά-σιγά στη δουλειά σας, είπα ότι η ένοχη απόλαυσή μου το καλοκαίρι ήταν οι οικογενειακές ιστορίες. Το πρωί και το απόγευμα. Εκεί λοιπόν παίζουν ερασιτέχνες. Κάποιοι είναι και ηθοποιοί, κάποιοι δεν είναι καν. Έβλεπα λοιπόν ότι τα σπίτια μου ήταν καμιά ωραία. Στους τίτλους ξέρετε ότι όλο αυτό είναι έβριμα και δημιούργημα του Νίκου του Χριστοφόρου, του διευθυντή του Αντένα.
2: Α, όχι,
0: νομίζω το θέμα του Μάλι.
1: Όχι, όταν ήταν στον Αλφα, στην Green Pixel τέλος πάντων, είναι δημιούργημά του αυτό.
2: Μάλιστα.
1: Να το ξέρετε.
2: Δεν παίζαν και ηθοποιοί, όντως.
1: Δεν είναι ηθοποιοί. Αυτή η πεμπτουσία των οικογενειακών ιστοριών είναι να φαίνεται ο ερασιτεχνισμός.
2: Α, μπράβο.
1: Είναι μέρος της φάσης, του κόνσεπτ, να φαίνονται άπειροι.
2: Πώς τσίπαγες γκομενάκια, δεν μπορώ να
1: πω. Δεν τσίπαγα, ρε παιδί μου, έβλεπα μετά σου στυλ. Άμα ήταν καμιά ωραία, περίμενα, αλλά περνάνε και γρήγορα
0: το κρόλ.
1: Και έμπαινα Instagram. Και έμπαινα Instagram.
0: Εμένα μου έχει συμβεί το αντίθετο.
2: Και σε μήνυμα τι, σε είδα τώρα σε επεισόδιο 24.
1: Εκεί κατάντησα.
0: Μου έχει συμβεί το αντίθετο. Παιδιά, είναι σος.
1: Παιδιά, να τα λέμε όλα.
0: Εδώ έχει συμβεί το αντίθετο. Έχω δει πρώην να πρωταγωνιστεί σε επεισόδιο.
2: Καλύτερο.
0: Και έπαιζε και ρόλο αντίστοιχο, κατάλληλο.
2: Άντε.
0: Ότι έψαχνε Sugar Daddy.
2: Ναι.
1: Φτάνει! Κόρτον! Πάμε σε κομμάτι! Θα πάρω!

0: Καλημέρα σας, καλημέρα σας. Γιώργος Μαζωνάκης, μόλις ακούσαμε, ανήκω σε μένα. Πάρα πολύ ωραίο και πιασάρικο. Πάρα πολύ. Λοιπόν, να σας πω ότι ο Μασούτης είναι εδώ, είναι γύρω μας, είναι μέσα μας, είναι στη ζωή μας. www.masoutis.gr. Κατέβασε τώρα το application, το σούπερ μάρκετ που σε ακολουθεί παντού, είναι πάντα μαζί σου. Κάντε τις αγορές σας γρήγορα, εύκολα, από κινητό, από τάμπλετ ή από υπολογιστή. Πόσες φορές μας έχει σώσει το ότι κάτι έχουμε ξεχάσει πηγαίνοντας στο Μασούτη, γυρίζουμε σπίτι, όχι, ξέχασα να πάρω αυτό. Μη μασάς, κατέβασε application και θα σου το φέρουν στην πόρτα σου. Χρησιμοποιήστε e-vouchers και ηλεκτρονικά κουπόνια, δείτε τις προσφορές και βρείτε συνταγές για το καθημερινό σας τραπέζι. 6937-949-949 ναυάγια μου πρωινά, για το τι απαντάτε σε όποιον σας εύχεται καλό χειμώνα, αλλά και ό,τι σας έρθει στο μυαλό να πείτε, εδώ είμαστε. Θέλω να πω μια καλημέρα πριν φύγουμε και επιστρέψουμε για να σας δώσουμε πλήρως το λόγο και όλα όσα έχουμε ετοιμάσει για εσάς. Στο φίλο μου τον Τζαμπίκο το Ρούφα.
1: Ψευδόνυμο.
0: Όχι, κανονικό όνομα, ο οποίος είναι, παιδιά, ο
2: μεγαλύτερος
0: παράγοντας της Ρόδου.
1: Άντε.
0: Να πούμε καλημέρα και στη Ρόδο.
2: Τζαμπίκος Ρούφας.
0: Πήγα φαντάρος στη Ρόδο, στο 294 έκλεισε. Εγώ και ο Νίνο έχουμε πάει σε αυτό το στρατόπεδο και έκλεισε.
1: Λοιπόν. Μετά τον Καρέζο,
2: πάμε διάλειμμα. Άρα ο Καρέζο, πώς φαίνεται ότι περνάς πολύ ωραία, γιατί το αγαπάς αυτό.
3: Όταν κάνεις κάτι που αγαπάς, είσαι πάντα καλά.
2: Εντάξει.
3: Αρκεί να κάνεις αυτό που αγαπάς.
2: Τα φιλιά μας.
4: Πού πας?
5: Κουζίνα.
4: Καφέ?
5: Έχει.
4: Φέρε.
5: Πάρε.
4: Σκέτο?
5: Νέτο.
6: Η μέρα σου δεν χρειάζεται ζάχαρη, αλλά χρειάζεται γλύκα. Και τώρα την έχει με το Slim Fix, το επιτραπέζιο γλυκαντικό με γλυκαντικό από το φυτό στέβια που αντικαθιστά τη ζάχαρη σε ροφήματα και φαγητά για να απολαμβάνεις γλύκα χωρίς θερμίδες και ενοχές.
7: Τέλειος καφές. Σε ευχαριστώ.
8: Τέλειος σαν εσένα.
6: Slim Fix. Κι όλα γίνονται πιο γλυκά τόσο απλά. Intermed είναι η απάντηση.
9: Σε 300 μέτρα, στρίψτε αριστερά για σχολική τσάντα και τετράδια. Σε 250 μέτρα, κάντε αναστροφή για εκπαιδευτικά βιβλία. Σε 15 στάσεις θα φτάσετε στον προορισμό σας.
10: Όπα, όπα, όπα. Υπάρχει συντομότερη διαδρομή. Max Stores. Σε μία στάση τα έχεις βρει όλα. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας κερδίζεις δωρεπιταγή ίση με το 15% της αξίας της. Max Stores. Μία στάση και τα έχεις όλα εδώ, όπως και στο maxstores.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
11: Έχετε δει τι παίζει στο app της BigWin? Μια φοβερή, γκλάμορος προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπεκτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Βασικά αφήστε το. Θα σας το τραγουδήσω.

0: Bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: Ο ρυθμός 949 προτείνει.
2: Νέα εβδομάδα. Νέο mood. Και η ενέργεια στα ύψη. Είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Ξεκινάμε από τον λόφο του Φιλοπάπου, όπου το F-Hill Sessions επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στο θέατρο Δώρα Στράτου. Από τις 7 έως τις 28 Σεπτεμβρίου, αγαπημένοι καλλιτέχνες και διαφορετικά music vibes συναντιούνται σε ένα ξεχωριστό σκηνικό. Και το μουσικό ταξίδι συνεχίζεται. 11 Σεπτεμβρίου πάμε Θεσσαλονίκη για το Achilles Press Star 2 Powered by ΔΕΗ που έρχεται στη ΔΕΘ. Ενώ την ίδια μέρα ο Σάσκε κάνει στάση στη Χαλκίδα, στο θέατρο Ορέστης Μακρύς, με το νέο του live tour, λίγο πριν την κυκλοφορία του Ζασκέπτισμ, Volume 3. Και κρατάμε το μεγαλύτερο ρεντεβού για το τέλος. Στις 12 Σεπτεμβρίου η παραλία Θεσσαλονίκης γεμίζει μουσική, καθώς ο Αντώνης Ρέμος, με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ, γιορτάζει τα 30 χρόνια του στο τραγούδι σε μια μεγάλη επαιτειακή συναυλία με ελεύθερη είσοδο. Από την Αθήνα μέχρι τη Θεσσαλονίκη, ο Σεπτέμβρης ακούγεται δυνατά. Η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις σε κάθε σκηνή, κάθε φεστιβάλ, κάθε στιγμή. Θέλεις να ανακαλύψεις περισσότερα? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε εισιτήρια και δώρα για τα πιο δυνατά events του καλοκαιριού με την ενέργεια της ΔΕΗ. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
3: Η επιστροφή στο σχολείο θέλει σχέδιο και το πλαίσιο έχει το τριπλό χτύπημα. Χτύπημα πρώτο. Διαλέγεις τσάντα από 14,90 και άνω. Χτύπημα δεύτερο. Με το που αγοράσεις τσάντα, παίρνεις κουπόνι με έκπτωση 20% σε όλα τα σχολικά και έπιπλα. Χτύπημα τρίτο. Μπαίνεις και σε κλήρωση για 4 σχολικά δωμάτια με έπιπλα και MacBook Neo. Και τα παιδιά κερδίζουν συλλεκτικά αυτοκόλλητα και δωράκια. Με τριπλό χτύπημα πλαίσιο κερδίζεις. Τόσο πλαίσιο.
4: Να κάνουμε λίστα για τη νέα χρονιά.
5: Πάμε.
4: Τετράδια.
5: Ναι.
4: Παγούρι.
5: Ναι.
4: Gaming gadgets.
5: Πώς.
4: Popcorn, σινεμά.
5: Τι.
4: Και παγωτό.
5: Καλά, χωράνε αυτά στο backpack.
6: Backpack to school στο Athens Metro Mall. Pack ό,τι χρειάζεται το νέο ξεκίνημα με μία βόλτα στο Athens Metro Mall. Σχολικά, αθλητικά, τεχνολογία, μόδα, ομορφιά, γεύσεις, διασκέδαση και ατελείωτες βόλτες για όλους. Athens Metro

0: Αν ψάχνεις το μόνο εσύ στη μόνωσή σου, το βρήκες. Νέο Elastoflex ST. Το μονωτικό ταράτσας νέας γενιάς με τεχνολογία σιλανικών ρητινών που δεν κυτρινίζει, δεν κυμολιώνεται, δεν χρειάζεται top coat και εφαρμόζεται εύκολα ακόμα και με ένα μόνο χέρι. Για να τελειώνεις μια και καλή με τη μόνωσή σου.
1: Μητσό, πιάσ' τη βούρτσα! Μόνωση, μα τι τέλεια εφάρμογη!
0: Elastoflex ST από την Elastotet. Μονώνεις, τελειώνεις.
2: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα πράκτικε θα βρεις έως μείον 30% σε πατώματα Laminate Chronospan και πάτωμα κατάλληλο και για επαγγελματική χρήση μόνο 8,99 ευρώ το τετραγωνικό. Πράκτικε, αλλάζει το σπίτι.
3: Ψήρα, ξεκόλα.
4: Αυτό φωνάζει και η Φρέζιντερμ στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ψηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Φρέζιντερμ, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
5: Άλλοι μέτρησαν ηλιοβασιλέματα. Άλλοι παγωτά. Άλλοι βουτιές. Εμείς μετρούσαμε αντίστροφα. Το «Κάτι παίζει» Powered by Day επιστρέφει Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου. Ο ρυθμός 949 δίνει ξανά ραντεβού. Από τις 5 έως τις 8 το απόγευμα στην πλατεία Συντάγματος. Τρεις ώρες ζωντανά με τον Γιάννη Κατινάκη. Δεν ξέρεις τι θα συμβεί. Ξέρεις μόνο ότι θέλεις να είσαι εκεί. Ρυθμός 949. «Κάτι παίζει» Powered by Day.
6: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΙΔΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
5: Πρωινά Ναυάγια με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου στο ρυθμό 949.
7: Καλημέρα σας, καλημέρα σας, πρωινά Ναυάγια. Νέα παρέα, νέα ξεκινήματα, νέες αρχές, παλιά μυαλά. Εδώ είμαστε λοιπόν στην κατηφόρα αυτή που ακούει στο όνομα πρωινά Ναυάγια με τον Βασίλη Φορτούνη, την Αθηνά Αφαλίδου. Την Αθηνά Αφαλίδου και τον Βασίλη Φορτούνη.
8: Και τον Δημήτρη Ουγγαρέζο.
7: Αλέξανδρος Βλαχαδάμης, παιδιά, ο οποίος θα είναι το πειραχτήρι της φάσης.
9: Ναι.
7: Θα μεταφέρει τα μηνύματά σας και θα λέει ό,τι του κατέβει. Έχει την πλήρη άδειά μου.
9: Ναι.
7: Έχεις λευκή επιταγή, Αλέξανδρε.
10: Oh, ευχαριστώ πάρα πολύ. Να. Οπότε έχουμε πάρα πολλά μηνύματα, παιδιά, μας ακούνε από όλη την
9: Ιφίλιο.
10: Έχουν στείλει, Μάντσεστερ έχουν στείλει, Γερμανίες, παντού.
9: Πείτε ρε παιδιά,
8: διεθνής.
9: Πολλά Ναυάγια στον κόσμο.
7: Πού σε μάνα να δεις το γιο σου μεγαλία.
9: Σίδνεϊ.
7: Να πούμε τώρα που ηρεμήσαμε λίγο και ένα μεγάλο ευχαριστώ στην οικογένεια του ρυθμού 949. Στο στούντιό μας που μας έχει ένα σαλόνι, διαστημόπλιο βασικά είναι.
9: Είναι πανέμορφο.
7: Όλο αυτό το στολισμό, πρωινά Ναυάγια, ευχαριστούμε πάρα πολύ το τμήμα marketing εκεί και την ομάδα. Όπως επίσης και τα γλυκά που μας φέρανε πρωινά Ναυάγια.
9: Ναι, τα μπισκοτάκια.
7: Τα μπισκοτάκια.
9: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εσείς τώρα δεν έχετε εικόνα, αλλά μας έχουν γεμίσει εδώ ένα στούντιο όλο μπαλόνια με πειρατές, θησαυρούς. Εδώ πέρα έχουμε σχεδίες, έχουμε. Πώς τα λένε αυτά?
7: Κιάλι.
9: Κιάλι.
7: Ένα
9: για
7: κιάλι.
9: Να βλέπουμε.
7: Γι' αυτό να συνεχίσετε να μας ακούτε, μάπες μου, αν μας ακούτε και πρωινά Ναυάγια οι καινούργοι μας, γιατί εδώ μόνο θα γελάτε, αυτό είναι το μέλημά μας. Θέλουμε ξανά να λύνεστε στα γέλια μέσα στο αυτοκίνητο. Να μπείτε σε αυτό το τρυπάκι. Γιατί αν δεν το κάνετε και αν δεν πάμε καλά, του χρόνου βλέπω ότι κι άλλοι με το κι άλλοι θα βλέπουμε τα μπαλόνια.
5: Κίνηση στους δρόμους της Αθήνας.
8: Με το κι άλλοι φαίνεται ότι βλέπουμε και τους προορισμούς μας, παιδιά, γιατί έχουν γυρίσει όλοι. Δευτεριάτικο, έχει πάρα πολύ κίνηση. Γρήγορα δεν θα καθυστερήσω. Να το πω, γιατί για να φτάσουμε θα αργήσουμε. Να φτάσουμε στη Νέα Φιλαδέλφια, δεν πλένουμε τόσο το ποτάμι. Από το Δέλτα Φαλήρου τώρα στην Παραλιακή μέχρι τον Πειραιά θα κολλήσουμε. Κατεβαίνοντας στη Μεσογείο από το ύψος της Αγίας Παρασκευής και κάτω υπάρχει ποτηλιάρισμα. Το κέντρο είναι χάλια και η συγκρού στο ανέβασμα μέχρι τους Στήλους. Αναδιαστήματα και η Αττική Οδός, κυρίως στον κόβο της Μεταμόρφωσης. Μέχρι το Μαρούσι. Υπομονήτσα.
5: Ο καιρό σήμερα.
8: Έλα.
7: Respect που είπε τους στήλους και δεν είπε τις στήλες του.
8: Το ξέρεις ότι για πολλά χρόνια το έλεγα τι στήλες.
7: Εντάξει, καλό είναι να το
8: σκεφτώ. Στον αέρα. Μέχρι που ένας ακροατής μου το έστειλε μήνυμα και μου λέει να ξέρεις, σε ακούω, σε σέβομαι, δεν κάνεις λάθη, αλλά το συγκεκριμένο το λες κάθε μέρα και μου τρυπάει τα αυτιά. Πρόσεχε το.
9: Η στήλη λοιπόν.
8: Και είναι η στήλη.
7: Χώστε. Λοιπόν, είμαστε έτοιμοι για τον καιρό, Αθηνά μου. Οικογενειακές ιστορίες είναι σήμερα η φάση.
11: Ο Λευτέρης ήταν πάρα πολύ λυπημένος. Είχε πάρει την απόφαση. Είχε πει στην Ελευθερία να χωρίσουνε. Το τηλέφωνο ήταν μπροστά του. Το κοιτούσε με αγωνία. Ζεστενότανε γιατί 34 βαθμούς έφτασε η θερμοκρασία.
12: Με παίρνει.
11: Μια Δευτέρα καλοκαιρινή λοιπόν, θέλησε να την πάρει τηλέφωνο και να τη ζητήσει συγγνώμη.
12: Ελευθερία, συγγνώμη.
11: Άκουγε τηλεόραση παράλληλα να παίζει από μέσα το πρωινό και ο Γιώργος Λιάγκας έλεγε εκείνη την ώρα.
13: Ουί, δεν ξέρετε τηλεόραση, ρε παιδιά. Ελευθερία, εσύ που βλέπεις 34 βαθμούς για να κάνει έξω.
11: Το θεώρησε σημάδι. Σημάδι από το Θεό. Θέλησε να τη ζητήσει να γυρίσει πίσω. Αλλά δεν είχε τα κότσια να το κάνει. Εκείνη την ώρα χτύπησε η πόρτα και ο φίλος του ο Γιώργος μπήκε μέσα.
13: Ουί! Ξεκινάμε 21 του μηνός, Καλά, δεν έχετε ιδέα από τηλεόραση. Πραγματικά, και έχει και 34 βαθμούς Κελσίου έξω, χώρισες και εσύ την ελευθερία. Άφηλια.
12: Γεια σου, ρε Γιώργα, ρε.

0: είμαστε λοιπόν, πρωινά ναυάγια 6-9-37-9-49-949. Γιατί αυτός είναι ο ρυθμός 9-49. Καλημέρα σας, καλή εβδομάδα. Όπως και αν έχετε ξυπνήσει, ελάτε. Θα καταλήξουμε γύρω στις 10. Εγγύηση, σας το λέει ο Γκαρίζος αυτό. Ποιος μιλάει για τον εαυτό του στο τριτονικό? Εγώ και ο Νότης Φαγιανάκης. Προχωράμε. Λοιπόν, σας λέω λοιπόν ότι 10 η ώρα θα καταλήξουμε να χαμογελάμε για να κάνουμε τους άλλους να ανησυχούν. Καλή του ώρα και του Νότη. 6-9-37-9-49-949. Βασίλης Φορτούνης, Αθηνά Αφαλίδου και Αλέξανδρος.
1: Και Αλέξανδρος, φυσικά.
0: Βλαχαδάμης, εδώ είμαστε και πάμε στα μηνύματά σας.
2: Πάμε στα μηνύματά τους.
1: Δεν πάμε. Να πάμε στα μηνύματα, βέβαια. Θα έχουμε καλημέρες στα πρωινά ναυάγια στην υπέροχη ομάδα Βασίλη Αθηνά και στον υπέροχο Δημήτρη που επέστρεψε στο ρυθμό και στο πρωινό. Καλή αρχή με υγεία και όμορφες στιγμές.
2: Και στο Μιχάλη να πούμε καλημέρες και στη μάνα μου στα Γιάννενα, έτσι.
0: Καλημέρα σας, καλημέρα σας.
2: Η Λόλα.
1: Και στον Νίκο και στον Ηλία που μας ευχήθηκαν. Πάρα πολλά μηνύματα έχουμε. Ένας χαμός και πού να ακούσετε τι σας περιμένει τώρα από εδώ και πέρα, τι έχουμε ετοιμάσει.
0: Για πάμε.
3: Σιγάν! Μάθημα ξέρει. Λέει.
0: Η ΕΚ ναυαγή. Η ΕΚ ναυαγή, λοιπόν, για τους παλιούς μάπες ξέρετε τι περί τίνος πρόκειται. Μιλάμε για φροντιστήριο ή εν πάση περιπτώσει ένα μάθημα γνώσεις που μέσα σου έχεις καλά θαμμένες, βασικές γνώσεις, αυτά που μαθαίνουν και τα παιδιά στο σχολείο. Εδώ είναι το comeback, εδώ είναι η εκδίκηση του μαθητή. Εδώ το παιδί θα λέει στον μπαμπά και στη μαμά, τα θυμάσαι αυτά, γιατί εγώ τα ξέρω. Εσείς τα ξέρετε, ρωτάω Βασίλη και Αθηνά.
2: Εγώ έχω ίδια αγωνία. Δηλαδή, αισθάνομαι ότι επειδή λες και πέρα σχολείο, πάντα και στις πρόβες που κάναμε, σε αυτή την ενότητα είμαι λιγάκι μαγκωμένος, ότι εξετάζομαι.
0: Να μην μαγκώνεις και να μην μαγκώνεσαι.
2: Εντάξει.
0: Ναι.
1: Με τι θα ξεκινήσουμε το μάθημα?
0: Θα ξεκινήσουμε λοιπόν με τους άθλους του Ηρακλέους.
2: Ορίστε.
1: Κάτι ξέρω.
2: Δίκιο είχατε.
1: Τα μπερδεύω βέβαια λίγο. Με Περσέα, με.
0: Για να δούμε πόσους θυμάστε και εσείς, αγαπημένοι μου ναυάγοι που μας ακούτε. Παρακαλώ, είναι πόσοι?
2: Πού να ξέρω καλά.
0: Πόσοι είναι, παιδί μου,
2: ιδέα δεν έχουμε.
0: Δεν ξέρεις πόσοι είναι?
1: Όχι. Αυτά δεν είναι.
2: Α, Αθηνά, εσύ που τα ξέρεις.
0: Δεν μιλήσει κανένας. Εδώ τα παιδιά βρίσκονται, Κωνσταντίνος ούτε ο.
1: Η άθλη του Ηρακλή.
0: Αλήθεια τώρα, δεν ξέρετε καν πόσοι είναι. Είναι, λοιπόν, να ξέρετε ότι σε όλα αυτά τα νούμερα της αρχαιότητας είναι πάντα ζυγός ο αριθμός. Γιατί ο άρτιος αριθμός είναι η τελειότητα. Σε βλέπω,
1: όχι, 7 έλεγε.
0: Όχι, όχι, 7 ποτέ. Είναι πάντα άρτιος ο αριθμός. Το ολόκληρο είναι το άρτιο. Το περιττό είναι μετά. Πιο μετά. Ή σε άλλες
2: θρησκείες
0: το γούρικο. Άρα είναι ζυγός. Άρα είναι πόσοι?
1: 8.
0: Πώς ήταν οι θεοί του Ολύμπου?
1: 12. 12 άθλοι του Ηρακλείου. Δεν τώρα το θυμίζω.
0: Μωρί,
1: το από ενθουσιασμό, παιδί.
0: Ωραία,
2: το βρήκα. Πέτυχε.
0: Είναι 12 οι άθλοι του Ηρακλείου. Πάμε λοιπόν. Πώς μπορείτε να θυμηθείτε?
1: Εγώ θυμάμαι κάποιους.
0: Να σας πω χαρακτηριστικά, ας πούμε, ότι όταν έπνιξε τα φίδια, και αυτό δεν είναι κάποιο υπονοούμενο.
1: Έπνιξε και φίδια.
0: Straight. Αλλά τα άπνιξε τα φίδια, έτσι. Ήταν μωρό παιδί, δεν εντάσσεται στους άθλους. Οι άθλοι ήταν αυτοί που του ζήτησε ο θείος του
2: Ορφέας.
1: Ο θείος του
0: Ορφέας Περίδης. Κονέ και ο Ηρακλής.
2: Ιδέα δεν έχω.
0: Ο Ευρυσθέας.
2: Κοίταξε, θα μάθουμε πράγματα. Αθηνά του ChatGPT κάτω.
1: Όχι, εγώ μου σου
0: φορούσε κάτι.
2: Ναι.
0: Φορούσε... Τι φορούσε ο Ηρακλής?
2: Ένα μανδύα.
1: Όχι, ρε, το λιοντάρι. Το τέτοιο, το από το λιοντάρι.
0: Ποιο λιοντάρι?
1: Τη Νεμαίας.
0: Μπράβο, βγάζει ωραίο κρασί.
2: Πάμε.
0: Το λιοντάρι τη Νεμαίας, λοιπόν. Τι το έκανε αυτό?
2: Το έκανε.
0: Το έκανε. Το κάτι θα πείτε. Το άφτωσε. Λοιπόν, κάτι άλλο που έκοβε σε ένα.
1: Μισό λεπτό. Η Λερναίδρα.
2: Αυτό το μόνο εύκολο. Η Λερναίδρα.
0: Εύκολο το ένα, εύκολο το άλλο, Βασίλη.
1: Έχω κι άλλα.
2: Το είδαμε και στην Οδύσσια τη Λερναίδρα.
0: Ναι, αλλά δεν έχει πει τίποτα μέχρι τώρα.
2: Ωραία, θα πω το. Τη σκύλα και τη χάριβδη.
0: Όχι.
2: Αυτό είναι το Οδυσσέα.
0: Ναι.
1: Καλή λοιπόν, με τα καλά. Τώρα τον είδε.
0: Υπήρχε κάποιο που φύλαγε τον Άδη.
1: Ο Κέρβερος.
0: Εσένα, μία νέα είδωα. Μία ο
1: Κέρβερος. Έλα, όλα τα νέα έχει βάλει μέσα. Δεν μιλάω, δεν μιλάω.
4: Πρωινά ναυάγια στο ρυθμό 949.

0: Το γλεντάμε. Και την Γαρμπή, υποσυνείδητο στο ρυθμό 949, που η οικογένεια και την Γαρμπή και ο Δημήτρης Σχοινά έχουν μπει πάρα πολύ δυναμικά τελευταίο στα social media.
1: Αγαπημένοι μας.
2: Ναι,
1: και ο Δημήτρης είναι πολύ δυνατός.
0: Και ο Δημήτρης, μπράβο.
1: Και ο Δημήτρης πολύ δυνατός. Βέβαια, η Κέτη, να ξέρετε, είναι και έχει άποψη δυνατή.
2: Ναι,
1: έχει ηρέμησε, ρε παιδάκι μου, γιατί έχεις σαντίλα.
2: Όχι, παιδί.
1: Έχεις μια οργή.
2: Είμαι πιδαύρια. Πρέπει να το καταλάβει. Πρέπει να το καταλάβει. Έχω γεννηθεί γι' αυτό. Τι να κάνουμε.
1: Ωραία, τώρα θα δούμε γιατί έχεις γεννηθεί. Αθηνά Βαλίδου, Βασίλης Φορτούνης. Καλημέρα σε όλους όσοι μας στέλνετε τις καλημέρες σας και τις ευχές σας. Θέλουμε να τα ξεπεράσουμε αυτά. Θέλουμε τα πυρελίκια σας. Δηλαδή, εγώ θα χαρώ όταν θα εκφράζεστε μέσα από το 6, 9, 37, 9, 49, 9, 49.

0: Μαγειρεύεις κάθε μέρα. Όχι επειδή ανακάλυψες ένα καινούριο χόμπι, αλλά επειδή η νέα σου κουζίνα με ηλεκτρικές συσκευές από τα Practiker σε κάνει δημιουργικό. Γιατί κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practiker θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για το σπίτι που φαντάζεσαι. Ανακάλυψε έπιπλα ηλεκτρικές συσκευές, λευκά είδη, διακοσμητικά και δεκάδες άλλες επιλογές σε μεγάλη ποικιλία, ποιότητα και ανταγωνιστικές τιμές. Practiker αλλάζει το σπίτι.
1: Κάνε τώρα την ανώτατη επιλογή. Φίτησε στο City Unity College. Πανεπιστημιακές σπουδές με Bachelor, Master και PhD από κορυφαία πανεπιστήμια και οργανισμούς. Φυσική αγωγή και προπονητική. Ναυτιλιακά, ξενοδοχειακά και τουριστικά. Ψυχολογία. City Unity College. Ανώτατο επίπεδο επιτυχίας. Τώρα και στην Πάτρα με Ζώνος 5. Μάθε περισσότερα στο cityu.gr. Ξεκίνα τώρα τις σπουδές σου στα ελληνόφωνα τμήματα του City Unity College.
2: Η επιστροφή στο σχολείο θέλει σχέδιο και το πλαίσιο έχει το τριπλό χτύπημα. Χτύπημα πρώτο. Διαλέγεις τσάντα από 14,90 και άνω. Χτύπημα δεύτερο. Με το που αγοράσεις τσάντα, παίρνεις κουπόνι με έκπτωση 20% σε όλα τα σχολικά και έπιπλα. Χτύπημα τρίτο. Μπαίνεις και σε κλήρωση για 4 σχολικά δωμάτια με έπιπλα και MacBook Neo. Και τα παιδιά κερδίζουν συλλεκτικά αυτοκόλλητα και δωράκια. Με τριπλό χτύπημα πλαίσιο κερδίζεις. Τόσο πλαίσιο.
3: Ήταν λίγο ιστορικό αστείο. Δηλαδή, στηρίχθηκε σε αυτά που έλεγε πέρσι, ότι θα τα παρατήσω και θα πάω για ψάρμα κτλ.
4: Είχε πλάκα αυτό, ήταν πολύ έξυπνο.
3: Έβαλε και ιστορίες.
4: Πολύ έξυπνο. Ήταν έξυπνο.
5: Ήταν προτιμότερο από αυτό που συνέβη στο Star, στη Ζήνα. Ήταν προτιμότερο.
3: Ωραίο χρωματιστό. Περιμένετε. Το πρώτο ήταν ωραίο χρωματιστό, πληροφορία ότι έρχονται όλοι, κολλάνε τα post-it κτλ. Το δεύτερο ήταν γκριτζιά. Δηλαδή είναι ένα, δεν ξέρω αν το είδατε, ναυαγή μου.
4: Στα social ανέβηκε.
3: Ναι, είναι AI και είναι, ρε παιδί μου, ότι βγαίνουν από μια πρεμιέρα, ας πούμε, από ένα μεγάλο γκαλά και μπαίνουν σε μια λιμουζίνα. Τους ακολουθούν κάποιοι securitάδες και δημοσιογράφοι. Ναι. Κάποιοι από αυτούς από την ομάδα υπογράφουν αυτόγραφα, κάποιοι απλώς μπαίνουν. Όλο τη μερίδα του λέοντος φυσικά την έχει στο πλάνο εντός εισαγωγικών, γιατί δεν είναι ακριβώς πλάνο για την AI, η Ζήνα Κουτσελίνη. Και μετά είναι η Λίλη Πυράκη, η αγαπημένη μου, είναι η Μελίνα η Κάπη, είναι.
5: Ο Ανδρέας το παιδί.
3: Αχ,
4: να το. Ο Χρήστος Ομήρας που μαγειρεύει.
3: Αλέξανδρε Βρέσπους, για να είμαι σωστή. Για να είμαι σωστή, δεν είναι μόνο αυτούς που ξέρουμε. Δεν είναι το παιδί από το MAD και το.
5: Όχι, όχι.
3: Είναι να πούμε ακριβώς ποιοι είναι. Λοιπόν, αυτό είναι λίγο. Γκριτζιά, η αλήθεια είναι, γιατί λίγο την. Ρε παιδί μου, το ζούνε. Το νιώθουνε. Ο Γρηγόρης Γκουντάρας.
5: Ναι.
4: Μπράβο. Λοιπόν, βγαίνει με το γυαλί και το.
5: Και ξέρεις τώρα, δημιούργησες το prompt, έτσι. Έφτιαξες ακριβώς το trailer, έτσι το δημιούργησαν. Το γράψανε. Ότι θέλουμε να συμβαίνουν αυτά και εμφανίστηκε στο AI.
4: Έτσι το κάνεις. Έτσι γίνεται.
5: Το έφτιαξες τώρα, έτσι.
3: Καταρχάς δεν έχει πολύ σημασία το trailer, αλλά εσύ.
4: Έχει σημασία το trailer, φίλε, και στις σειρές. Συγγνώμη που θα σας το πω, αγαπημένοι, όσοι τα σκεφτήκατε. Στις τηλεοπτικές σειρές που έρχονται, έχει σημασία το trailer, φίλε. Παίζει καταρχάς σε κάθε διαφημίση που το ίδιο πράγμα.
3: Να σου θυμίσω ότι ο Τσουρός πέρσι όλο το καλοκαίρι έπαιζε το trailer.
4: Ναι.
3: Καλύτερα να φύγουμε.
4: Έλα.
3: Συγγνώμη. Δικό μου.

0: πρωινά ναυάγια Δευτέρας, λίγο πριν το διάλειμμα των ακριβώς και την τρίτη δική μας ώρα. Άλλοι μέτρησαν ηλιοβασιλέματα, να σας πω εγώ, άλλοι παγωτά, άλλοι βουτιές. Εμείς μετράμε αντίστροφα για το κάτι παίζει Powered by Day, το οποίο και επιστρέφει, παιδιά, Παρασκευή 11 Σεπτέμβρη. Ο ρυθμός 949 δίνει ξανά ραντεβού από τις 5 το απόγευμα έως και τις 8 στην πλατεία Συντάγματος. 3 ώρες ζωντανά με το Γιάννη Κατινάκη. Δεν ξέρεις τι θα συμβεί, ξέρεις μόνο ότι θέλεις να είσαι εκεί. Ρυθμός 949, κάτι παίζει Powered by the... Πάμε για διάλειμμα.
1: Φύγαμε.
0: Φύγαμε και ερχόμαστε για το τρίτο μέρος.

0: Λουμινές. Ελληνικός καφές Λουμίδης 194 γραμμάρια, τώρα μόνο 3 ευρώ και 9 λεπτά. Φέτα Pop Βαρελής Χέρι Μάνθου Αχαΐα στο κιλό, τώρα μόνο 10 και 65. Χοιρινές Μπριζόλες Λεμού το κιλό, τώρα μόνο 4 και 99. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
1: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 30% σε πατώματα Laminate Chronospan και πάτωμα κατάλληλο και για επαγγελματική χρήση, μόνο 8,99 ευρώ το τετραγωνικό. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
2: Ωχ, μωρό μου, κράτα, κάτσε έρχομαι.
3: Αγάπη, δεν μπορώ.
2: Έλα, το έχουμε.
4: Δεν το έχουμε. Αν η επιστροφή στην οργάνωση του σπιτιού σου πέφτει λίγο βαριά, έλα στα Leroy Merlin και βρες έως μείον 30% σε επιλεγμένες ξύλινες δουλάπες, αλλά και μείον 20% στην υπηρεσία συναρμολόγησης για τα μέλη του κλαμπ. Ξεκινά τώρα την τακτοποίηση του σπιτιού με αμέτρητες λύσεις και απίστευτες τιμές. Γίνεται να βάλεις σε τάξη το σπίτι. Εύκολα. Μόνο στα Leroy Merlin.
5: Ένα απλό παράδειγμα για τη θεωρία της σχετικότητας.
6: Έχω παρατηρήσει ότι μια online επιχείρηση κινεί τα προϊόντα της πιο γρήγορα από εκείνη που έχει μόνο φυσικό κατάστημα.
5: Αυτό είναι σχετικό.
6: Με τι?
5: Με το αν έχει NBG Pay.com. Δεν είναι και πυρηνική φυσική.
7: Η απάντηση που ψάχνει κάθε επιχείρηση σήμερα είναι NBG Pay.com. Η νέα πλατφόρμα online συναλλαγών για να αναπτύξεις ψηφιακά την επιχείρησή σου πανεύκολα. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
8: Τα σχολεία ξεκινούν. Θα ήθελες ένα πλήρες παιδικό δωμάτιο? Κερδίσέ το με τις αγορές σου στο Avenue. Από 1η έως 30 Σεπτεμβρίου, μάζεψε όλες τις αποδείξεις αγορών σου και μπες στην κλήρωση για ένα παιδικό δωμάτιο 2.000 ευρώ από την Go Kids και άλλα δώρα. Ο Σεπτέμβριος ξεκινά και έχει Avenue. Η πιο ωραία ώρα της ημέρας.
9: Ανακάλυψε τη Σερβία, τα τοπία της όπου η φύση μένει αυθεντική, την ιστορία της που ζωντανεύει σε κάθε πέτρα, τον ποταμό της που χάραξε την πορεία του τόπου, την πόλη όπου κάθε βράδυ γράφει τη δική του ιστορία και τις γεύσεις της γεννημένες από τον ήλιο και τη γη. Ανακάλυψε τη Σερβία με 15 εβδομαδιαίες πτήσεις από Αθήνα προς Βελιγράδι. Air Serbia, η παράδοση απογειώνεται.
10: Μαμά, μπαμπά, τετράδια πήραμε.
11: Τσεκ.
10: Μολύβια και στυλόγια να γράφω. Χάρηκες για να υπογραμμίζω.
12: Τσεκ.
10: Μερκαδόρους και νεροπηγές για να ζωγραφίζω.
11: Και αυτά τσεκ.
10: Δοσκιά και κλασέρια να τα οργανώνω.
12: Τσεκ.
10: Α, και πλασταλίνες για τις χειροτεχνίες, ε.
13: Φυσικά, στο χαρτοπολείο Μουστάκας θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε για τη σχολική λίστα και ακόμα περισσότερα. Γιατί φέτος τα σχολικά είναι Μουστάκας.
11: Σχολικά, τσεκ.
14: Σχολεία, Μουστάκας.
13: Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά.
15: Σκέφτεσαι το μετά. Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
16: Οι εκπτώσεις τελειώνουν στη Γιούσκ με εξαιρετικές προσφορές. Κερδίστε 20 έως 40% σε επιλεγμένα έπιπλα γραφείου. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
17: Jack. There's a boat. Jack, I'll never let go.
18: Πρωινά Ναυάγια με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.
19: Ρυθμός 949.
5: Ξέρετε τι πρόβλημα έχω. Ξέρετε τι πρόβλημα έχω. Έχω δύο ακουστικά και δεν ξέρω εκείνη την ώρα πια.
20: Γιατί το άλλο, γιατί το έχει μπροστά σου.
5: Έχουμε εδώ τα ακουστικά του στούντιο, αλλά έχω και εγώ τα δικά μου. Και δεν ξέρω πια να διαλέξω εκείνη την ώρα. Και τελευταία στιγμή παίρνω πάντα τα σωστά.
20: Μπράβο.
5: Αυτό είναι και ένα μάθημα ζωή. Στο τέλο θα γίνει αυτό που πρέπει να γίνει.
21: Η πληροφορία είναι ότι υπάρχει και ένα τέταρτο ζευγάρι ακουστικών στο στούτιο. Το αφήνω εδώ.
5: Να τα λέμε κι αυτά. Λοιπόν, 6-9-3-9-49-9-49. Θέλω να το πω τώρα έτσι. Μαθήματα ζωή. Θα μπορούσα να. Μου έρχεται να το πω. Αθηνά Αφαλίδου, Βασίλη Φορτούνη, Βασίλη Φορτούνη, Αθηνά Αφαλίδου και Αλέξανδρος Βλαχαδάμης.
20: Και Δημήτρης Ουγγαρέζος. Αφήνε μας χρόνο να λέμε και για σένα.
5: Δεν πειράζει, παιδιά, αφήστε αυτά, δεν έχει σημασία. Λέω λοιπόν ότι όλα. Πήρα ένα μάθημα, σκέφτηκα πάρα πολύ. Γιατί δεν πήγα και διακοπές, τώρα πήγα την τελευταία εβδομάδα. Σκέφτηκα ότι. Δεν πρέπει να ζορίζουμε καταστάσεις. Ό,τι είναι να γίνει, θα γίνει.
21: Ναι.
5: Αυτό το σκέφτηκα με αφορμή τη σχέση των ανθρώπων και σχέσεις που τους έχουμε βάλει μια ταμπέλα. Ας πούμε, κολλητός φίλος, επειδή ήμασταν. Όχι. Όταν βλέπεις κάτι που σε

0: χαλάει, πας παρακάτω. Για να μπορέσει να εξελιχθεί και να εξελιχθεί και ο άλλο.
1: Αυτό που λες είναι πολύ μεγάλη
0: κουβέντα. Δεν πρέπει να μένουμε. Θα μου πεις όμως στη σχέση των ανθρώπων, ειδικά όταν υπάρχει οικογένεια και παιδιά και βλέπεις ότι έχετε αλλάξει ως άνθρωποι. Τι κάνεις. Εδώ είναι τα πράγματα πιο ζώρικα.
1: Ναι. Όταν υπάρχουν ευθύνες.
0: Ναι.
1: Που έχεις
0: και εδώ
1: με τον άλλον,
0: είμαι λίγο. Γιατί το, στη φιλία λες, ρε παιδί μου, με τον Βασίλη ή γενικά στη συνεργασία. Μπορεί, εκεί που μπορείς να επιλέξεις, έτσι. Mm-hmm. Να πεις, ρε παιδί μου, δεν μπορώ άλλο. Με ζορίζει αυτό. Πάμε παρακάτω.
2: Αυτό το σκέφτηκες τώρα το καλοκαίρι που είχες χρόνο, έτσι.
0: Ναι. Ωραία. Είχα, συζήτησα και με ανθρώπους που μου λένε ότι ό,τι είναι. Α, δεν θέλω να χρησιμοποιήσω το πολύ φορεμένο τοξικό. Ναι. Ό,τι είναι κάτι το οποίο σε χαλάει, άστο, δεν είναι για να είναι. Επίσης μου είπαν κάτι πολύ σωστό. Μην στεναχωριέσαι για το παλιά. Δεν μπορείς να τα αλλάξεις. Μην αγχώνεσαι για το μετά. Γιατί χάνεις το τώρα σου. Κάνε το τώρα σου όσο πιο καλό γίνεται. Αυτά.
1: Μπορεί να μην πήγες διακοπές.
0: Κοίτα πώς τελείωσε και με το χαλάκι.
2: Όλα ρολόι.
0: Εμπειρία, φίλε.
2: Σε λίγο έχουμε το Ούγκα Challenge, έτσι. Δεν ξέρω τι μας έχει ετοιμάσει.
0: Τώρα θα δεις. Ούγκα Challenge, ραδιοφωνικά. Για την ώρα, Νατάσα Θοδωρίδου και το φορτηγό. Πω, σαν να με έχει πατήσει νιώθω.

0: Παντελής Παντελίδης, δεδομένο στο ρυθμό 9.49 Δευτέρα του Σεπτέμβρη, πρώτο επεισόδιο είπαμε, από τα πρωινά ναυάγια.
1: Τι ωραία να ανοίγουμε ραδιοφωνικά με τον Βασίλη το Φορτούνη. Εγώ χαίρομαι πάρα πολύ και είμαι ακροατής της ίδιας μας της εκπομπής. Καλημέρα σας αγαπημένα μου ναυάγια, όπως έχετε ξυπνήσει έρχεστε εδώ στο ρυθμό 9.49. Πριν πάμε στο Ούγκα Challenge που θα, έτσι θα σας, νομίζω θα σας τσιγκλήσει και εσάς να συμμετέχετε, θα πω για σειρές που λέγαμε εδώ στο διάλειμμα, γιατί εδώ να ξέρετε, το ξέρουν οι ακροατές μας, θα το μάθετε κι εσείς, το ξέρετε εσείς, θα το μάθουν και οι υπόλοιποι ακροατές που τώρα μπαίνουν στη φάση μας. Τα λέμε όλα. Ό,τι λέμε στο διάλειμμα, τα λέμε και όν. Δηλαδή, Βασίλη, και αυτά που λέγαμε για τους παρουσιαστές στο διάλειμμα θα υποθούν.
2: Εγώ λέω να μην υποθούν.
1: Για τα νησιά, για τα.
2: Εγώ λέω να μην υποθούν. Επιμένω.
1: Για τις καταγγελίες θα υποθούν όλα.
3: Για αυτά που έχουν συμβεί το καλοκαίρι.
1: Όλα για όλα. Λοιπόν, σειρές. Λέγαμε λοιπόν ότι εχθές ξεκίνησα να βλέπω μία σειρά στο Disney Plus, το Furious.
2: Φιούριους.
1: Και πώς το είδα. Άρχισα να βλέπω στο διαδίκτυο ότι, ότι υπάρχει έντονη γιορτή, ναι, ότι εγκρίθηκε ο επόμενος κύκλος. Άρα άρεσε πολύ ο πρώτος. Είναι καινούριο.
2: Περιπέτεια.
1: Είναι detective, ενώ με φόνο. Είναι με serial killer δηλαδή. Απλώς ρε παιδί μου, έχει λίγο αυτό με τα ψυχολογικά. Δηλαδή είναι η ίδια, είναι η detective η οποία άφησε την αστυνομία και έγινε πράκτορας του FBI. Γιατί την κακοποίησε ο συνάδελφός της και σύντροφός της, τότε αστυνομικός. Πάρα πολύ. Έχει δηλαδή πολύ την ανθρώπινη διάσταση του detective μέσα από την προσπάθειά της να λύσει, να πιάσει μια serial killer η οποία επίσης είναι γυναίκα και επίσης και η αγραφή του χαρακτήρας της.
2: Όσο πρέπει να μας τα πεις είναι spoiler.
1: Όχι, όχι. Όσο περνούν τα επεισόδια δηλαδή, μαθαίνεις περισσότερα και για την detective και για την serial killer.
3: Ωραία. 7,9 στα MTP.
1: Είναι πολύ καλό.
3: Πολύ ωραίο.
1: Λοιπόν, πάμε για Ούγκα Challenge.
4: Ούγκα Challenge.
3: Κολυμπάμε.
1: Κολυμπάμε μέχρι να βουλιάξουμε. Λοιπόν, πολύ απλά τα πράγματα. Ούγκα Challenge σημαίνει πρόκληση. Σημαίνει ποιος είναι καλύτερος από εσάς τους δύο. Θέλω να μπαίνετε, να πάρετε θέσεις, χαρακόμματα. Γιατί όποιος από τους δυο σας κερδίσει τις περισσότερες φορές μέσα στην εβδομάδα, την Παρασκευή, θα κάνει μία, θα υποστεί μία πρόκληση.
2: Ο χαμένος.
1: Ο χαμένος, σωστά. Σωστά, τον οποίο κερδίσει, είπαμε. Ο χαμένος, την οποία θα αποφασίσουμε από κοινού μαζί με τους ακροατές.
2: Από τώρα θέλει να τα αποφασίσουμε ήδη εκείνη τη στιγμή.
1: Θα το δούμε στην πορεία της εβδομάδας. Θέλω να είναι κάτι εξαιρετικά εξευτελιστικό. Εξευτελιστικό που όμως να διατηρούμε την αξιοπρέπειά μας.
2: Θα μας ξεφτυλίσεις,
3: δηλαδή.
1: Ξεφτυλισμένοι αξιοπρεπείς.
3: Έτσι.
1: Θα είναι η φάση μας. Λοιπόν, είστε έτοιμοι. Πάρα πολύ ωραία.
2: Φορτούνης VS Αφαλίδου.
1: Αφαλίδου VS Φορτούνης. Θέλω λίγο και εσείς, αγαπημένοι μου ναυαγοί, να συμμετέχετε. Παρακαλώ, το θέμα ημέρας είναι όποιος αργεί, χάνει. Έτσι.
3: Ναι.
1: Πανελίστες της Ελένης Μενεγάκη.
3: Καλά.
1: Τρία, δύο, ένα.
3: Ποιος?
1: Βασίλης.
3: Νάνση Νικολαίδου.
2: Δημήτρης Ουγγαρέζος.
3: Κατερίνα Ζαρίφη.
2: Γρηγόρης Γκουντάρας.
1: Σωστό. Δέκα.
3: Ανδρέας Μικρούτσικος. Υπήρξε.
1: Τι λες?
2: Όχι.
1: Να μη σε πιάσει στο στόμα του αν το μάθει ότι το είπε αυτό.
2: Ανδρέας, αγαπάω!
3: Είχα στο μυαλό μου τη Φέση Κορδά.
1: Εσύ μην κλείσει τον Ανδρέα χωρίς λόγο.
2: Τον αγαπάω.
1: Μα δεν είναι.
2: Δεν υπάρχει λόγος. Ο Ανδρέας Μικρούτσικος είναι μια σχολή.
3: Κοίταξε,
2: είναι ένας άνθρωπος που αγαπώ να βλέπω στην ελληνική τηλεόραση.
3: Το δεν νομίζω να υπάρχει κάποιος που να διαφωνεί με αυτό. Εγώ τον λατρεύω και ο τρόπος που σκέφτεται είναι εξωπραγματικός.
1: Ναι. Και φανταστείτε τώρα ότι είναι και. Είναι στην.
2: Ναι,
1: στην επόμενη φάση. Φανταστείτε στη μεγάλη του ακμή. Το μυαλό του είναι
3: 500 στροφές.
1: Άστο. Βάζει κάτω 20χρονο.
2: Και ο τρόπος που μιλάει και ο λόγος του και πολλά.
1: Παρ' όλα αυτά, Βασίλη, τι έλεγες?
3: Ότι έλεγα ότι είχα στο μυαλό μου την Φέση Κορδά και μπερδεύτηκα. Μας έστειλε και τις χαιρετούρες. Πήραμε και με τη σειρά της χθεσης Ουγγαρέζου Ζαρίφη. Λέω μετά.
1: Ήθελες να πεις ότι η Φέση Κορδά είναι πανελίστρια της Ελένης Μενεγάκη?
3: Όχι.
2: Σε καμία περίπτωση.
3: Όχι. Δηλαδή, μισό λεπτό. Ότι ο Ανδρέας Μικρούτσικος ήταν της Φέση Κορδά.
1: Μία το Χριστοφόρου.
2: Δεν το πάω καλά
1: σήμερα. Σήμερα μας έχεις πάει κολοφεράτζι.
3: Δεν το πάω καλά σήμερα.

0: Εν ώψη και της μεγάλης συναυλίας της Άννας Βύση που έρχεται στο ΆΚΑ, αυτό ήταν το Αιγαίο στο ρυθμό 949, δεν ξέρω, θα πάμε.
1: Θα πάμε φυσικά.
0: Έχουμε εισιτήρια.
2: Έχω, θα σας βρω εγώ εισιτήρια. Μην σας νοιάζει. Κάτι στο ρυθμό είμαστε, ρε παιδιά. Θα βρούμε εισιτήρια, αλλά θα σας βρω εγώ. Μην σας νοιάζει.
0: Μισό λεπτό. Έχει φύγει τώρα και από την Panic. Δεν είναι τόσο. Πολύπλοκα.
2: Γιατί στην Panic τα βρίσκαμε τα εισιτήρια.
0: Α, και από την Panic τα βρίσκαμε.
2: Εδώ είμαστε heaven.
3: Ναι.
2: Θα εξηγηθεί ο Χαλκούς.
0: 3-0.
2: Τι έχει πάθει.
0: Δεν είμαστε να λέμε όλα.
2: Στο τέλος θα μας πει ότι βλέπει και στέρ σίνεμα.
0: Λευγιά, ο Πέτρος ο Μπάκας στέλνει μήνυμα γιατί είναι με το ονοματεπώνυμο στο Viber. Παιδιά, μεγαλώστε τα όν σας. Δεν σας φτάνουμε για να ολοκληρώσετε.
2: Πέτρο, άκου να δεις. Καλύτερα έτσι λίγο να σου κάνουμε κούκου και να θες κι άλλο.
0: Να ολοκληρώσουμε.
2: Ναι. Παρά να περισσεύουμε να πούμε και να μην έχεις που να μας βάλεις και να λες πω όπου μιλάτε πολύ.
3: Σωστό.
2: Έτσι,
3: λοιπόν, είχα μια δασκάλα στη σχολή τη δραματική που μου έλεγε, παιδιά, μου είπε μεγάλη κουβέντα.
0: Ναι.
3: Στον έρωτα και στην τέχνη σου δεν θα σε χορταίνουν ποτέ. Λέδες. Έτσι πρέπει.
0: Ίσα-ίσα.
3: Θα βγαίνεις λίγο πριν σε χορτάσουν.
0: Μπράβο.
3: Μεγάλη
2: σωστό.
3: Κουβέντα.
2: Το έχω πάθει με κοπέλα.
0: Ορίστε, τώρα εγώ φταίω.

0: Ψάχνω να βρω.
1: Το πιάσα κατευθείαν, ε.
2: Έπιασε και στον τόνο.
1: Ο Νικόλαος ναι. Οικονομόπουλος επίσης κάνει θράψη και φέτος το καλοκαίρι. Καλά, είναι εγγύηση.
2: Έχει περάσει.
1: Ναι. Και είναι για μένα το μέλλον.
2: Στους μεγάλους λαϊκούς τραγουδιστές. Ακριβώς.
1: Η επόμενη φάση, ο Νικόλαος. Καλημέρα, Νίκο. Δεν ξέρω να ξυπνάς τόσο πρωί. 9:20 μπορεί να ξυπνάει και να κάνει την προσευχή του άνθρωπου.
2: Και να μας ακούει τώρα.
1: Η Φέη Σκορδά μας ακούει τώρα, Βασιλάκι που γελάς. Σε παρακαλώ με αυτό το ύπουλο γελάκι. Δεν σ' αρέσει ο Νίκος Οικονομόπουλος. Θέλεις άλλη εταιρεία καλλιτέχνη να προμοτάρεις.
3: Μου αρέσει ναι. πάρα πολύ ναι. ο Νίκος Οικονομόπουλος. Ναι. Είναι άνθρωπο, υπάρχει ναι. άνθρωπος που δεν του αρέσει ο Νίκος Οικονομόπουλος.
1: Σε ευχαριστώ.
3: Αφήστε με τώρα, μην μου λέτε.
1: Σε ευχαριστώ πολύ.
2: Λοιπόν, να σας πω, παιδιά, ότι σιγά σιγά τώρα που το καλοκαίρι τελειώνει, οι ρυθμοί αλλάζουν και μαζί τους κάνουν την εμφάνισή τους και τα πρώτα κρυολογήματα. Ώρα λοιπόν για λίγη παραπάνω φροντίδα, να το πούμε και στην Βαλέρια εδώ που έχει κρυώσει σήμερα. Με Βιντοράτζ Ιμνιούνο λοιπόν, βιταμίνη C και ψευδάργυρος που συμβάλλουν στη φυσιολογική λειτουργία του ανοσοποιητικού σε μασόμενο δισκείο με ευχάριστη γεύση πορτοκάλι για όλη την οικογένεια από 9 ετών και άνω. Και για όσους θέλουν μόνο βιταμίνη C, Βιντοράτζ αναβράζονται δισκεία ενός γραμμαρίου με υπέροχη γεύση πορτοκάλι, τώρα και σε νέα πρακτική συσκευασία Tube.
1: Για τσεκάρετε τα τώρα αυτά, γιατί με την καθημερινότητά μας χρειάζονται.
2: Οπωσδήποτε.
1: Θέμα ημέρας για την λέσχη των μαπών.
3: Τη λέξη ημέρας.
1: Κρατήσαμε έτσι τη Μισένεκεν το τίτλο μάπες για την ποίηση.
3: Βεβαίως.
1: Πάρα πολύ ωραία. Η λέξη είναι το ναυάγιο και θέλουμε τώρα εσάς. Εσείς λοιπόν παίρνετε χαρτί μολύβι, αν δεν γράφετε στο κινητό. Μια στροφούλα θέλουμε, ένα ποιηματάκι, περισσότερες στροφές, όσες σας βγουν. Και τις λέμε στον αέρα, καλά τα λέω.
2: Θα έχει μέσα τη λέξη ναυάγιο και σκοπός είναι να μας κάνετε να γελάσουμε. Όταν σας πούμε θα καλέσετε στο τηλέφωνο, θα βγείτε στον αέρα για να κερδίσετε και εκπληκτικό γεύμα γουαγκαμάμα.
3: Ωραία, πάμε για διάλειμμα λοιπόν. Ερχόμαστε με τη λέσχη, καιρό, κίνηση και τα ρέστα. Οκ. Okay.
4: Αναγεννησιακό πείμα θα μπορούσε. Με στα φουστάνια πρόβαλε η νιά ευτυχισμένη. Όμορφη φρέσκια ολόδροση σαν πίνακας φτιαγμένη. Και ο Κόνοψ, το κουνούπι δηλαδή, ευαρέθηκε άλλον να περιμένει. Μη με τσιμπήσεις του πε αυτή, μα βγήκε γελασμένη. Κι έτσι η όμορφη νιά ευρέθηκε πολλάκις τσιμπημένη. Εσύ όμως, κλασικά ρεπέλ σπρέι. Το ρεπέλ σπρέι κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά ρεπέλ σπρέι είναι από την Unifarma.
5: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και

0: Γιατί Le Monde? Γιατί θες να γίνεις κορυφαίος σεφ. Γιατί εδώ μπαίνεις κατευθείαν στην κουζίνα με καταξιωμένους καθηγητές σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις και βγαίνεις στις κουζίνες των καλύτερων εστιατορίων. Η επιλογή είναι ξεκάθαρη. Le Monde. Σπούδασε chef ή pastry chef στην κορυφαία σχολή τουριστικών σπουδών. Μπες lemonde.gr και ενημερώσου για το πρόγραμμα σπουδών και τις εγγραφές. Le Monde. Ξεκάθαρη επιλογή.
1: Μαμά, μπαμπά, τετράδια πήραμε.
2: Τσεκ.
1: Μολύβια και στυλόγια να γράφω. Χάρκες για να υπογραμμίζω.
3: Τσεκ.
1: Μαρκαδόρους και νεροπηγές για να ζωγραφίζω.
2: Και αυτά τσεκ.
1: Δοχεία και κλασάρια να τα οργανώνω.
3: Τσεκ.
1: Α, και πλασταλίνες για τις χειροτεχνίες, ε.
4: Φυσικά, στο χαρτοπολείο Μουστάκας θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε για τη σχολική λίστα και ακόμα περισσότερα. Γιατί φέτος τα σχολικά είναι Μουστάκας.
2: Σχολικά, τσεκ.
5: Σχολεία, Μουστάκας.
4: Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά.
6: Τα σχολεία ξεκινούν. Θα ήθελες ένα πλήρες παιδικό δωμάτιο? Κέρδισε το με τις αγορές σου στο Avenue. Από 1η έως 30 Σεπτεμβρίου, μάζεψε όλες τις αποδείξεις αγορών σου και μπες στην κλήρωση για ένα παιδικό δωμάτιο 2.000 ευρώ από την Go Kids και άλλα δώρα. Ο Σεπτέμβριος ξεκινά και έχει Avenue. Η πιο ωραία ώρα της ημέρας.
4: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πύρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα και να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλιμο.
7: Πολτρούνες σοφά, σόλο διβάνι,
8: τι κουαλίτα.
9: Back to school, back to orchestra. Ρούχα που αντέχουν σε τιμές που συμφέρουν. Δημιουργήστε τα πιο όμορφα outfits με χρωματιστά μπλουζάκια από 1,99. Ζεστά φούτερ από 2,99. Άνετα παντελόνια φόρμας από 2,99. Με το μοναδικό Club Orchestra και έκπτωση 50% σε όλη την κολεξιόν. Όρκεστρα, μεγαλώνοντας κάθε μέρα είναι γιορτή. Καλή σχολική χρονιά!
4: Σκέφτεσαι το μετά? Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
10: Ο Σεπτέμβρης ξεκλειδώνει νέες αρχές. Και φέτος ξεκλειδώνει και μεγάλες εκπλήξεις. Με την Box Now στέλνεις ή παραλαμβάνεις από το locker σου και μπαίνεις σε μοναδικούς διαγωνισμούς. Και το καλύτερο, 500 lockers σε όλη την Ελλάδα κρύβουν δώρα. Τώρα, άνοιξε τη θηρίδα σου, γιατί μπορεί να είναι η τυχερή. Box Now. New Season. Unlocked.
11: Πες δυνατά στα γυμναστήρια Γιάβα. 7 με 10 Σεπτεμβρίου. Ετήσια στάνταρ συνδρομή μόνο 79 ευρώ. Πρόλαβες ένα από τα γυμναστήρια Γιάβα ή μπες στο java.gr. Και πού είσαι, μην το αφήσεις για αύριο. Η προσφορά ισχύει μόνο για 4 μέρες. Γιάβα. Φέτος, πες δυνατά.
12: Σε 300 μέτρα, στρίψτε αριστερά για σχολική τσάντα και τετράδια. Σε 250 μέτρα, κάντε αναστροφή για εκπαιδευτικά βιβλία. Σε 15 στάσεις θα φτάσετε στον προορισμό σας.
13: Όπα, όπα, όπα. Υπάρχει συντομότερη διαδρομή. Max Stores. Σε μία στάση τα έχεις βρει όλα. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας κερδίζεις δωρεάν επιταγή ίση με το 15% της αξίας της. Max Stores. Μία στάση και τα έχεις όλα εδώ, όπως και στο maxstores.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
14: Η επιστροφή στο σχολείο θέλει σχέδιο και το πλαίσιο έχει το τριπλό χτύπημα. Χτύπημα πρώτο. Διαλέγεις τσάντα από 14,90 και άνω. Χτύπημα δεύτερο. Με το που αγοράσεις τσάντα, παίρνεις κουπόνι με έκπτωση 20% σε όλα τα σχολικά και έπιπλα. Χτύπημα τρίτο. Μπαίνεις και σε κλήρωση για 4 σχολικά δωμάτια με έπιπλα και MacBook Neo. Και τα παιδιά κερδίζουν συλλεκτικά αυτοκόλλητα και δωράκια. Με τριπλό χτύπημα πλαίσιο κερδίζεις. Τόσο πλαίσιο.
15: Όχι απλώς νιασίναμιδη. Face Serum Niacinamide 10% της Fresiderm. Δραστικά συστατικά υψηλής εξειδίκευσης συνδυάζονται μοναδικά σε μια ισχυρή, συμπυκνωμένη δύναμη. 10% καθαρή νιασίναμιδη και 8% ενισχυτές της βελτιώνουν ορατά τις δυσχρωμίες, τους διασταλμένους πόρους και λιένουν τις ρητίδες, τελειοποιώντας την υφή του δέρματος. Βάλε στην καθημερινή σου ρουτίνα το Face Serum Niacinamide 10% και ολοκλήρωσε με την πλούσια ενυδάτωση της Moisturizing Plus Cream. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.
16: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
17: Πρωινά
3: ναυάγια με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου στο ρυθμό 949.
8: Ό,τι χειρότερο σε εκπομπή είναι αυτό εδώ που έχουμε φτιάξει με την Αθηνά Αφαλίδου, τον Βασίλη Φορτούνη, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου.
17: Και το Δημήτρη Ουγγαρέζο.
8: Όλους εσάς μέσα από το 6937-949-949 έχουμε πάρει φόρα. Συζητάμε τα πάντα εδώ. Και αυτά που λέμε εκτός και αυτά που λέμε εντός. Το πιο σημαντικό είναι να ξέρετε ότι αν έχετε προγραμματίσει ψώνια σήμερα θα πάτε Μασούτη, γιατί έχει αυτή τη σειρά Mr. Grand. Είναι η κολεγιά που έχει κάνει ο Μασούτης, να ξέρετε, με τοπικούς παραγωγούς. Τι ήταν πάντα, ρε παιδί μου, ερχόταν ο Βασίλης, η κυρία Λόλ. Από τα Γιάννενα θα μας φέρει τα Γιαννιώτικα τα προϊόντα.
18: Σωστά.
8: Δεν χρειάζεται να καβατζώνετε την κυρία Λόλα να έρθει να. Μήπως λέει, εσένα θέλουμε να δούμε.
17: Mm-hmm.
8: Μην φέρνεις τίποτα. Γιατί μέσα από τα Mr. Grand έχεις όλα τα παραδοσιακά, τα πατροπαράδοτα, την τοπική παραγωγή με πιστοποιημένη ποιότητα στο πιάτο σου. Ποιοτικές επιλογές λοιπόν για την καθημερινότητα από το Μασούτι οικονομικά.
18: Παιδιά, νούμερο 1. Θα σας πω κίνηση.
19: Η κίνηση στους δρόμους της Αθήνας.
18: Συνήθως αυτή την ώρα έχει κοπάσει λίγο το πρόβλημα, αλλά αυτή τη στιγμή δευτεριάτικο είναι έντονο. Μπαίνοντας στην πόλη, στην Λεωφόρο Αθηνών, από το ύψος της Διβών μέχρι τα Κτέλη είναι υποτηλιαρισμένο και το ποτάμι στο ανεβασμά του, μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφια, στην Παραλιακή, από το Φλίσβο, από το Σταύρος Νιάρχος, στη Στροφή μέχρι τον Άλυμο υπάρχει υποτηλιάρισμα και στο αντίθετο ρεύμα, από το Δέλτα Φαλήρου, μέχρι να φτάσετε μέχρι σας στο λιμάνι. Το κέντρο είναι προβληματικό και τέλος η άνοδος της Κηφισίας αναδιαστήματα μέχρι το Χαλάνδρι είναι σταμάτα, ξεκίνη.
19: Ο καιρός σήμερα.
17: Συνεχίζουμε με τον καιρό.
8: Στη φάση οικογενειακής ιστορίας, αλλά πριν αυτό ήθελα να πω ότι επιστρέψατε κουφάλες.
18: Ναι, γυρίσατε.
8: Γυρίσατε. Πάμε.
20: Ήτανε Δευτέρα. Είχε έξω 34 βαθμούς Κελσίου.
8: Όξο.
20: Άρχιζε να ακούει η Γιώτα στην τηλεόραση και στο ραδιόφωνο ότι ο καιρός από Πέμπτη θα χαλάσει. Πέμπτη και Παρασκευή έρχονται μπόρες και κατέβη.
17: Να τη Γιώτα Τσιμπρικίδου.
20: Η Γιώτα λοιπόν αναρωτήθηκε τι θα κάνει την Πέμπτη που έχει κανονίσει ένα πάρτι σε beach bar ενώ θα βρέχει.
18: Τι θα κάνω στο beach bar ενώ θα βρέχει την Πέμπτη άραγε, είπε η Γιώτα.
20: Με την μπάσα φωνή της λοιπόν η Γιώτα αναρωτήθηκε για τον καιρό που χαλάει. Το πάρτι θα διαλυθεί και είχε καλέσει εκεί τον πρώην της στο Λευτέρι. Ο Λευτέρης της χτυπάει την πόρτα.
21: Πού είσαι μωρή Γιώτα, εσύ σήκωσε να άνοιξε την πόρτα. Άνοιξε να βάλει, θα βάλει βροχή και να βραχούμε μωρή Γιώτα.
20: Με αγωνία η Γιώτα στέκεται και σκέφτεται θα ανοίξω, δεν θα ανοίξω την πόρτα.
22: Εντάξει, θα σου ανοίξω. Παίρνω μέσα.
21: Έτσι και βραχώ και κρυώσω.
17: Την πάτησες.
18: Είναι η ώρα για να καλέσετε τώρα για να παίξουμε την πρώτη λέσχη τη σεζόν.
17: Έλα το ποδαρικό 2-10-68-35-7-22. Καλείτε με τη λέξη ναυάγιο.
8: Ναυάγιο 68-35-7-22 με 2-10 μπροστά.
23: Το πρωί μ' αρέσει ο ύπνος. Θέλω να κοιμάμαι το πρωί. Δεν το συνήθισα.

0: Έλα Βασιλή, αυτό είναι. Με συζητούσαμε τον Βασίλη, παιδιά, υπόκοφα. Και με την Αθηνά έχουμε μία άλλη. Για μας λέτε, έχουμε χημία. Τι αφού τα συνεννοούμαστε, παιδιά, κανονικά. Μόλις ακούσαμε λοιπόν Κατερίνα Λιόλιου και το λογαριασμό, και ήρθε η ώρα για την. Περνάμε σε άλλο επίπεδο πια. Αισθητικής και τέχνης. Μιλάμε για την ποίηση, μιλάμε για την λέσχη των μαπών με θέμα
1: των
0: σήμερα.
1: Χαμένων μαπών.
0: Των χαμένων
2: μαπών. Με λέξη σήμερα τα ναυάγια. Το ναυάγιο, τα ναυάγια, ό,τι θέλετε βάζετε μέσα στο ποίημα. Ο πρώτος που θα μας κάνει να γελάσετε, να γελάσουμε, συγγνώμη, ή θα κερδίσει δωροεπιταγή αξίας 50 ευρώ από το Γουαγκαμάμα. Σας δίνουμε λίγο χρόνο μέχρι να καλέσετε φτιάχνοντας το ποίημά σας στο 210-6835-22. Εσύ επιλέγεις πού θα απολαύσεις, σε ποιο Γουαγκαμάμα, στο Γουαγκαμάμα Golden Hall, στην Κηφισιά, στην Αιώλου, στο κέντρο της Αθήνας, έως και την 30 Σεπτεμβρίου, εκείνη η διεύθυνση. Αν θέλεις λοιπόν να κερδίσεις μία δωροεπιταγή αξίας 50 ευρώ, αυτό που πρέπει να κάνεις είναι τώρα να γράψεις ένα ποίημα με τη λέξη ναυάγιο, ναυάγια και να καλέσεις το 210-6835-22.
0: Έως 30 Σεπτεμβρίου είναι το να παναφάμε.
2: Έως και 30 Σεπτεμβρίου, ναι.
1: Ναι, εσύ επιλέγεις. Ένα γεύμα 50 ευρώ.
0: Υπάρχει όμως διεύθυνση και λέω 30 Σεπτεμβρίου. Υπάρχει 3 Σεπτεμβρίου. Υπάρχει 3 Σεπτεμβρίου και 30 Σεπτεμβρίου. Ρε, έτσι Σεπτέμβρη. Έχει την τιμητική του στην Ελλάδα.
2: Λοιπόν, πήγαμε για τους πρώτους.
1: Πήγαμε.
3: Η λέσχη των χαμένων μαπών.
2: Καλημέρα.
0: Ναι, καλημέρα σας.
4: Ναι, καλημέρα.
0: Έλα, καλώς τον, ναι. Πώς σε λένε?
4: Μητσάρα μου, ο Δημήτρης Μαυραμίδης.
0: Έλα, ρε, Μίτσο. Ο Δημήτρης Μαυραμίδης είναι παλιός μάπας.
4: Μίτσο,
0: μας κάνει, είναι και γουρλής, είναι και γαλλός, είναι και...
1: Μας κάνει
4: καλά, για το γουρλής, για το γουρλής τώρα δεν εγγυώμαι.
0: Είναι, να ξέρετε, δεν ξέρω αν θέλεις να τα λέμε, είναι και, πώς να το πω τώρα, βοηθά πάρα πολύ τους ανθρώπους. Συμμετέχει σε πολλές επιχειρήσεις επίσημα.
2: Μπράβο, Δημήτρη.
0: Απεγκλωβίζουν ανθρώπους, βοηθούν ανθρώπους.
4: Να σε καλώς ήρθες.
0: Και πολύ εκπαιδευμένοι.
4: Προσπαθούμε για το καλύτερο.
0: Να σε καλά, Δημήτρη.
4: Καλή αρχή, εύχομαι την αμπότη καλύτερο. Τώρα δεν ξέρω αν θα σας κάνω να γελάσετε, να κλάψετε σίγουρα.
1: Α, μας αρέσει και αυτό.
0: Για πάμε, σε παρακαλώ.
4: Λοιπόν, να ξεκινήσουμε με ένα κλασικό, ένα...
1: Του πιάνει συνέστημα μαπά.
0: Αυτό είναι, παιδιά, πιάνει συνέστημα. Είναι η αρχή τη μάπη τη ποίηση. Πρέπει να βγαίνει από μέσα σου όμω. Θέλει.
4: Βγαίνει, ναι, θέλει βάθο, θέλει διάθεση, θέλει να δημιουργήσει κλίμα. Λοιπόν, πάμε.
2: Τι ύφο έχει?
1: Για πάμε.
4: Έχει ύφο τραγικό, απλά. Δεν έχει κάτι
2: άλλο.
4: Λοιπόν, είχα σχέδια και όνειρα ένα σωρό. Μα πήγαν όλα στο βυθό. Με κοιτά, γελά χωρί ένα σχόλιο. Με κάνει να νιώθω απλά σαν ναυάγιο που δεν πιάνει πάτο. Αυτό.
2: Μπράβο.
1: Καταπληκτικό.
2: Καλό ήταν.
4: Είμαι σίγουρος ότι θέλετε να φύγετε από το στούντιο.
2: Όχι. Μπράβο, ρε εσύ.
1: Ήσουν καταπληκτικό.
0: Δεν έχουμε και πού να πάμε, βασικά. Και να και το στούντιο πάτο είναι, οπότε μία ή άλλη. Μίτσο, πάρα πολύ δυνατό και μα έκανε και ποδαρικό. Μεγάλη μα τιμή και χαρά. Να σε καλά, αδερφέ μου.
4: Και χαρά που σα άκουσα.
0: Να σε καλά. Καλημέρα.
1: Σε περιμένουμε και στα επόμενα.
2: Οπωσδήποτε.
0: Ο Δημήτρη είναι φανατικό. Εκεί τα κάνει και ξαναμπήκε. Είναι διασώστη ο Δημήτρη.
2: Επόμενο.
0: Στι ειδικέ δυνάμει. Δηλαδή είναι τα ελικόπτερα που διασώζουν. Απλώς δεν θέλω να. Δεν ξέρω αν θέλει να τα λέμε. Λοιπόν, παρακαλώ, επόμενο. Ναι, έχουμε. Ναι, καλημέρα. Ναι, ποιος είναι, παρακαλώ. Ναι.
5: Έλα, καλημέρα.
0: Έλα, καλημέρα. Πώς σε λένε, ρε παιδί μου?
5: Καλή χρονιά να έχετε, καλή
0: να σεζόν. Να είμαστε καλά,
1: έλα,
0: να είμαστε καλά.
1: Ο Κωνσταντίνος.
0: Κωνσταντίνος είναι?
1: Ναι. Κωνσταντίνε.
2: Ήτανε ο Κωνσταντίνος. Έπεσε γραμμή. Αυτό ήταν στον επόμενο.
1: Φίλε, είναι πολύ δυνατό σπίτι.
0: Έκανε, ναι, έκανε το τσακ.
2: Πάμε στον επόμενο.
1: Έλα.
6: Καλημέρα, καλημέρα παιδιά. Καλή ραδιοφωνική σεζόν.
0: Να σε καλά. Πώς σε λένε?
6: Είμαι η Αντωνία.
0: Γεια σου, ρε Αντωνία, έχεις και ωραίο όνομα. Αντωνία,
6: πού σε... πολύ που μιλάμε και που ξεκινήσατε βάλει έτσι δυναμικά.
0: Χαίρομαι.
1: Και εμείς.
0: Καλώς σε βρήκαμε. Να σου πω, πού είσαι, πού σε πετυχαίνουμε τώρα?
6: Είμαι στη δουλειά.
0: Ωραία, χαλαρή δουλειά τώρα.
6: Είμαι λίγο χαλαρή.
0: Δεν έχει ξεκινήσει ακόμη το μεγάλο φόρτο.
6: Η προσαρμογή.
0: Ωραία, ωραία. Και το αφεντικό δεν είναι εκεί?
6: Ναι.
0: Μπράβο. Τα βρήκαμε. Λοιπόν, είμαστε έτοιμοι να ακούσουμε την ποίησή σου.
6: Ωραία, λοιπόν, έτσι για το καλό όρισμα, για την καλή σεζόν.
0: Μπράβο.
6: Το καλοκαίρι πέρασε, τώρα καλό κουράγιο. Προσαρμογή ξεκίνησε, πού να στα λέω, ναυάγιο. Και το μυαλό συνέχεια γυρίζει, ταξιδεύει. Θάλασσες, ακρογιαλιές, ανάμνηση γυρεύει. Έχουμε όμως άφηξη του ναυαγού, του μέγα. Επιτυχία σίγουρη, το Α και το Ω.
0: Καλά το πάει. Έλα, ρε.
6: Μα πάλι κάνω συνειρμούς, καλά μια σε μπαγκέτα. Και βάζω για την ταφινιά μονάχα Ουγγαρέζα.
1: Πολύ ωραία!
0: Έλα, εντάξει, παιδιά.
1: Πολύ καλό.
0: Πολύ δυνατό και έβαλε και συνέστημα η Αντωνία.
1: Ναι, ήταν πολύ καλό.
0: Δηλαδή το απήγγειλε. Νομίζω έχουμε νικητή.
2: Αφού το λες, γιατί
0: θέλεις.
2: Όχι. Ναι, έχουμε κόσμο εδώ πέρα που περιμένει, αλλά δεν πειράζει. Η υπόλοιπα αύριο.
0: Όχι, να σου πω κάτι. Είναι η πρεμιέρα.
1: Ναι.
0: Α, θα μιλήσει στην υπηρεσία Βασίλη να δώσουμε.
1: Να δώσουμε κι άλλα. Τι
2: λοιπόν.
0: Εγώ λοιπόν την κρατάω την Αντωνία εγώ.
2: Κέρδισε.
0: Κέρδισε.
2: Ωραία,
0: ωραία. Κέρδισε.
1: Άμα
0: κέρδισε.
1: Το δίνει τώρα.
0: Συγχαρητήρια, κορίτσι μου. Να είσαι καλά, καλημέρα. Καλή εβδομάδα. Ωραία, να μην. Να σου πω, δεν έχουν περισσέψει τίποτα εισιτήρια Village.
2: Να τα πάρουμε εμείς.
0: Ναι, ρε φίλε, όχι, να βγάλουμε άλλον έναν.
2: Βγάλε άλλον έναν. Ναι, ναι, εδώ είναι. Παρακαλώ.
0: Αλέξανδρε, μην τσαντίζεσαι. Βλέπω μια στραβό μου
2: τσουλά. Αν είναι καλό, θα κερδίσει.
0: Παρακαλώ.
1: Καλημέρα. Είστε στη γραμμή. Επόμενος, για δώση.
0: Γιατί...
1: Ποιος είναι.
2: Ναι.
7: Έλα ρε παιδιά, εγώ νομίζω ότι είναι άλλος στη γραμμή.
1: Όχι, εσύ είσαι,
0: και εσύ είσαι και ο άλλος. Ναι.
2: Με ποιον μιλάμε παρακαλώ.
7: Καλή αρχή στα ναυάγια, Νικηφόρος.
0: Α, ωραίος ο Νικηφόρος.
1: Δυνατός
7: και ωραίος. Παλιός μάπας.
0: Παλιός μάπας.
1: Σούπερ.
0: Έτσι. Αδερφέ μου.
7: Αλλάξαμε Βασίλη, δεν πειράζει, πάμε σε καινούργια πανιά. Μπράβο, παιδιά. Καλή αρχή.
0: Έτσι. Και ο Βασίλης μας ακούει, να ξέρεις. Είναι μέρος της φάσης μας. Λοιπόν, πες μου λίγο, ναι. Πες μου λίγο. Το Βασίλης ο Βλάχος
2: λέει. Ναι, λέω κι εγώ.
7: Λογικά και η Ιωάννα ακούει, αλλά εντάξει. Κι ας είναι πιο παλιά.
0: Λογικά όχι. Αλλά σε κάθε περίπτωση πάμε. Λοιπόν, έλα, πάμε για το ποίημα σου.
7: Από τις μάπες τα ναυάγια, ο Ούγκα βάζει πλώρη. Με γέλιο και έθηκε ατάκα και το πλατό παπόρι.
0: Ωραία.
1: Ωραίο
0: το παπόρι.
1: Σύντομος και περιληπτικός.
2: Μπράβο.
1: Ωραία. Πολύ καλό.
2: Ευχαριστούμε για τη συμμετοχή. Ναι. Σε θέλουμε αύριο όμως.
0: Αύριο θα σκάσω.
7: Πέλασε την Ουγγαρέζα, έγραψε.
0: Ήταν πολύ ωραία. Να σε καλά, δεν
2: φεύγει.
0: Καλημέρα, Νικηφόρε, καλημέρα.
2: Φιλιά. Ωραία, αύριο
0: μπορείς
2: επιστρέφει.
0: Μπορείς να μην έχεις αυτή την ξυνήλα στα μούτρα. Έχεις φάει
2: βύσινο. Με τους ποιητές το έχω λίγο να ξέρεις.
1: Είναι αυστηρός, κατάλαβες. Δηλαδή και το.
2: Θα σου πω τι συνθήκη μου αρέσει. Δηλαδή φτιάχνουν ένα ποίημα οι άνθρωποι και καλά κάνουν και να ευνοήσουν εσένα, λένε τα καλά λόγια για την Αθηνά να πει Αθηνά. Όχι, ναι. Ρε παιδιά.
1: Πρέπει να μας κάνετε να κατουρίσουμε.
0: Κάτσε, ρε φίλε, σιγά τι ευνοϊκό είπε, επειδή είπε το όνομά μου είναι Ουγγαρέζα.
2: Ναι.
1: Γιατί δεν είναι αυτό.
0: Φορτούνι, άκου να δεις.
2: Χάθηκα τόσες σαλάτες.
0: Έχεις μία ξυνήλα. Αλλά αυτή η ξυνήλα θα την κάνουμε όπλο αφετέρου. Ναι. Δηλαδή, τι θέλω να πω. Ότι θα είσαι ο επικεφαλής της Επιτροπής.
1: Μπράβο.
0: Γιατί εγώ, όπως λες, με τουμπάρουνε.
2: Μπράβο.
1: Και εμένα με τουμπάρουνε.
0: Εσύ, επειδή.
2: Ιδέες.
0: Και σένα. Ναι. Επειδή είσαι αδέκαστος. Αλλά θέλω έτσι να είσαι, ρε παιδί μου, ο Γιώργος Θεοφάνους, να πούμε του ραδιοφώνου. Θέλω να είσαι πολύ. Να είσαι μανουριασμένος.
2: Συμφωνία.
1: Ωραία.
0: Ο Γιώργος είναι φίλος. Καλημέρα, Γιώργο, να μας ακούς. Το έχει πει. Μου το έχει πει. Έχω γεννηθεί με νεύρα. Έχω γεννηθεί με νεύρα.
2: Θα φύγουμε ή θα φύγουμε μια και καλή.
1: Θα φύγουμε και από αύριο περιμένουμε ξανά τους ποιητές μας να γράψουν τα ποίηματά τους και να κερδίσουν και αυτοί.

0: Φοιτητή στην Πάτρα? Μην ψάχνεις ατελείωτα. Στο Next House Real Estate θα βρεις άμεσα το ιδανικό φοιτητικό διαμέρισμα. Άνετο, ασφαλές και οικονομικό. Η ομάδα μας είναι δίπλα σου σε κάθε βήμα από την αναζήτηση μέχρι την παραλαβή των κλειδιών. Next House Real Estate. Κορίνθου 221-223 ή στο 2610-220-595 και άφησε την αναζήτηση σε ανθρώπους που γνωρίζουν την αγορά. Next House Real Estate. Εκεί που κάθε φοιτητικό ξεκίνημα βρίσκει το σπίτι του.
1: Ερεθισμένα ούλα, ευαισθησία, κακοσμία, ξηροστομία, λεύκανση και αφαίρεση επιφανειακών δυσχρωμιών, σιδεράκια, εγκυμοσύνη και θυλασμός, χρήση σε συνδυασμό με περιοδοντική θεραπεία, ενίσχυση της ισορροπίας του στοματικού μικροβιώματος με προβιωτικά, ομοιοπαθητική θεραπεία, για κάθε ανάγκη των γοντιών και των ούλων σου, η οδοντόπαστα που έψαχνες τώρα είναι εδώ. Unident Pharma. Ολοκληρωμένη σειρά φροντίδας και προστασίας. 11 οδοντόπαστες σε 11 διαφορετικά χρώματα που καλύπτουν και τις πιο σύνθετες και απαιτητικές ανάγκες. Εσύ, τι ανάγκες έχεις? Unident Pharma. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
2: Σχολικές τσάντες, χάρακες, μολύβια, τετράδια, μαρκαδόρι, σχολικά βιβλία, ξενόγλωσσα βιβλία, παιδικά βιβλία, πολλά βιβλία. Ό,τι χρειάζεται ο μαθητής σε μια γωνιά. Βιβλιοπωλεία Παπαχρήστου, γωνιά του βιβλίου. Κεντρικό, Αγίου Νικολάου 32, υποκατάστημα Κυλκής 79-81 και Μανολιάσης.
3: Για το μήνα Σεπτέμβριο, Δευτέρα και Τετάρτη, απόγευμα ανοιχτά. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.goniatuvivlio.gr.

0: Αναπτύξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr. Και η μεγαλύτερη βουτιά στα σχολικά, πού αλλού, στο Βέσο Μάρε στην Ακτή Δημαίων. Εδώ η ποικιλία δεν πατώνει.
1: Ξυπνάς λίγο πιο εύκολα. Όχι επειδή κοιμήθηκες παραπάνω, αλλά επειδή απέκτησες το κρεβάτι και το στρώμα των ονείρων σου από τα Practicer. Γιατί κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για το σπίτι που φαντάζεσαι. Ανακάλυψε έπιπλα, ηλεκτρικές συσκευές, λευκά είδη, διακοσμητικά και δεκάδες άλλες επιλογές σε μεγάλη ποικιλία, ποιότητα και ανταγωνιστικές τιμές. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.

και στα χείλη μου ανέβα. Όλα να τα δω τα έργα που δεν έχω δει. Απ' την κορυφή του κόσμου, το τι θέλεις έλαβος μου. Από μηχανής

0: Η φροντίδα γίνεται πιο εύκολη όταν τα παιδιά την αγαπούν. Ευδέρμα Baby Derm. Νέα ολοκληρωμένη σειρά δερμοκαλλυντικών προϊόντων για βρέφη και παιδιά σε ξεχωριστές συσκευασίες με ζωάκια και ιδιαίτερα προσεγμένες συνθέσεις με την υπογραφή της Intermed. Με συστατικά υποστήριξης του δερματικού φραγμού, χωρίς σαπούνι, parabens και συντηρητικά. Από τη γέννηση μέχρι την εφηβεία, για το δέρμα που προστατεύεις περισσότερο. Ευδέρμα Baby Derm. Από την οικογένεια Ευδέρμα. Καλό για το δέρμα σου. Intermed. Είναι η απάντηση.
1: Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Η παράσταση που αγαπήθηκε τα τελευταία 5 χρόνια από το αθηναϊκό κοινό ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. Οι σύγχρονες σχέσεις των δύο φίλων, τα αδιέξοδα, η συντροφικότητα. Σκηνοθεσία Θάλια Ματίκα. Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. Θερινό Δημοτικό Θέατρο Πάτρας. Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου στις 9. Προπόληση στα σημεία του φεστιβάλ και more.com.

0: Κάνε τώρα την ανώτατη επιλογή. Φίτησε στο City Unity College. Πανεπιστημιακές σπουδές με Bachelor, Master και PhD από κορυφαία πανεπιστήμια και οργανισμούς. Φυσική αγωγή και προπονητική, ναυτιλιακά, ξενοδοχειακά και τουριστικά, ψυχολογία. City Unity College. Ανώτατο επίπεδο επιτυχίας. Τώρα και στην Πάτρα με Ζώνος 5. Μάθε περισσότερα στο cityu.gr.
1: Ξεκίνα τώρα τις σπουδές σου στα ελληνόφωνα τμήματα του City Unity College.

Καλημέρα, καλημέρα, καλώς ήρθατε, καλή εβδομάδα. Εδώ συντονισμένοι στο ρυθμό 949, στην πτήση 949. Φυσικά και πετάμε μουσικά ψηλά, έτσι αρχή της εβδομάδας, 7 Σεπτεμβρίου. Ρυθμός 949 Πάτρα στα ελληνικά. Έτσι θα μας βρει στα social media. Αντρέας Πολυμερόπουλος στο δικό μου. Έλα να τα πούμε όλα. Ποιο τραγούδι θες να ακούσεις, ποιο τραγούδι θες να αφιερώσεις. Καθημερινά φτιάχνει την playlist του ρυθμού 949. Και αν ψάχνεις και εσύ το επόμενο βήμα για το μέλλον σου, τότε ήρθε η ώρα να κάνεις το Δέλτα βήμα. Ανώτερες σχολές Δέλτα 360 και αποκτάς γνώσεις, δεξιότητες και πρακτική εμπειρία που σε φέρουν πιο κοντά στην αγορά εργασίας. Από την πρώτη μέρα των σπουδών σου έχεις δίπλα σου καταξιωμένους καθηγητές που σε καθοδηγούν, σε υποστηρίζουν και σε βοηθούν να εξελιχθείς. Μέσα από το γραφείο σταδιοδρομίας, ημέρες καριέρας αλλά και ένα ισχυρό δίκτυο 8.000 εργαζόμενων υπηρεσιών, οι σχολές Δέλτα δημιουργούν πρακτικές ευκαιρίες για το μέλλον σου. Μία επίσκεψη στη σχολή Δέλτα Πάτρας, Αγίου Ανδρέου 47 και Γολοκοτρώνη 3 αρκεί για να ανακαλύψεις περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες και να γνωρίσεις από κοντά ένα εκπαιδευτικό περιβάλλον που συνδυάζει βιωματική μάθηση, σύγχρονα εργαστήρια και ουσιαστική σύνδεση με την αγορά εργασίας. Σχολές Δέλτα, εδώ ανήκεις. www.delta360.gr και 2610 27 05 51.

και φυσικά το παγωτό του Edelweiss. Ταξιδεύει από το Ρίο μέχρι και το Μιλάνο. Αλλά εμείς το έχουμε εδώ, το ποιοτικό το παγωτό του Edelweiss, που σε ταξιδεύει όλο το χρόνο.

Και πραγματικά, pizza lovers αυτήν τη στιγμή σας. Οι πρώτες πίτσες που ήταν στην Ελλάδα και αγαπήθηκαν τη δεκαετία του 70, κάνουν έτσι τώρα ένα δυναμικό comeback. Η Pizza Fan λανσάρει την Vintage Collection με δημιουργό τον σεφ Δημήτρης Καρμούτσο και παρουσιάζει τρεις επικές old school επιλογές. Πιο απολαυστικές, πιο χορταστικές και έξτρα φορτωμένες με υλικά. Θρυλική Vesuvius, all time classic Καναδιάνα και Vintage Special για όσους θέλουν τα πάντα σε μία πίτσα. Δοκίμασε τις τώρα με την προσφορά Pizza Vintage Collection 8 τεμαχίων μαζί με ένα πιστικό 330 ml μόνο με 9,5 ευρώ.

Και θέλω να σου πω πως αν σκέφτεσαι το επόμενο βήμα στις σπουδές σου ή θέλεις να κάνεις μια ουσιαστική αναβάθμιση στην καριέρα σου, η επιλογή του κατάλληλου εκπαιδευτικού φορέα είναι το Α και το Ω. Και όταν μιλάμε για σπουδές με διεθνή αναγνώριση, το City Unity College είναι η σταθερή αξία. Σε συνεργασία με κορυφαία πανεπιστήμια ευρωπαϊκά και διεθνή, το City Unity College προσφέρει σύγχρονα προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα που καλύπτουν ένα τεράστιο φάσμα επιστημών: ψυχολογία, εκπαίδευση και ειδική αγωγή, διοίκηση επιχειρήσεων και οικονομικά, πληροφορική και νέες τεχνολογίες, νομική, τουριστικά και ξενοδοχειακά, ναυτιλιακά και Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού, φυσική αγωγή και αθλητισμός, πολιτικές επιστήμες και διεθνείς σχέσεις αλλά και θεολογία. Επιπλέον διαθέτει εξειδικευμένα επιμορφωτικά προγράμματα και σεμινάρια διαβίου μάθησης, σχεδιασμένα με τρόπο

0: Και αν αναρωτιέσαι τι κάνεις, είσαι εδώ σταθερά συντονισμένος στο ρυθμό 949. Στην πτήση 949 συνεχίζουμε να πατάμε μουσικά ψηλά. Καλημέρα σε όσους μπήκαν τώρα στην παρέα μας. Καλημέρα από όπου και αν μας ακούς. 2610-224-261 το τηλέφωνο μας. Ρυθμός 949 Πάτρα στα ελληνικά στα social media. Ανδρέας Πολυμερόπουλος στο δικό μου. Έλα να τα πούμε όλα. Ποιο τραγούδι θες να αφιερώσεις, ποιο τραγούδι θες εσύ απλά να ακούσεις. Λοιπόν, αν είστε γονείς και ετοιμάζετε παιδικό πάρτι ή συγκέντρωση στο σπίτι, ξέρετε καλά ότι δύο πράγματα έχουν σημασία: το ατέλειωτο παιχνίδι και το σωστό φαγητό. Αυτό λοιπόν που θα λατρέψουν όλα τα παιδιά χωρίς γκρίνιες. Λοιπόν, η Pizza Fan έχει τη λύση που θα σε ξετρελάνει. Είναι τα νέα απίθανα mini burgers. Για τους μικρούς μας φίλους υπάρχουν τα mini kids burgers με ζουμερό μπιφτέκι και τα mini kids chicken burgers με τις αγαπημένες τους κοτομπουκές, όλα σε αφράτα μαλακά ψωμάκια με κέτσαπ, μαγιονέζα και φυσικά λαχταριστές πατάτες. Και ακούστε τη σούπερ προσφορά που παίζει για όλους. Παίρνετε 3 mini kids chicken burgers με πατάτες μαζί με τη θεϊκή γλυκιά pizza sweet, pizza crunch, μερέντα όρεο strawberry με κρατσανιστή σφολιάτα, μερέντα και μπισκότο όρεο φράουλα. Όλα μαζί μόνο με 13,90. Μπες τώρα στο pizzafan.gr, παράγγειλε και το πάρτι ξεκινά.
1: Έχω ξεχάσει τελώς τη φωνή σου.
0: Και αν σκέφτεσαι να κάνεις το επόμενο βήμα στην καριέρα σου,
1: θα θέλα σήμερα.
0: Πάρε μας τώρα τηλέφωνο 2610-224-261, 2610-224-261, γιατί σου εξασφαλίσαμε έκπτωση μείον 10% στα δίδακτρα του City Unity College. Η επόμενη στάση σου είναι εκεί. 2610-208-100 το τηλέφωνο τους.

0: Καλησπέρα και σε εσάς, γλυκέ μου, κύριε που κορνάρετε. Σας ευχαριστώ τόσο πολύ που μου κρατάτε παρέα με τη μελωδική σας κόρνα ενώ προσπαθώ να παρκάρω. Δίνετε στη μέρα μου ενέργεια, ενθουσιασμό. Να είστε καλά, ναι, να είστε καλά.
1: Η μέρα σου δεν χρειάζεται ζάχαρη, αλλά χρειάζεται γλύκα. Και τώρα την έχει με το Slim Fix, το επιτραπέζιο γλυκαντικό με γλυκαντικό από το φυτό στέβια που αντικαθιστά τη ζάχαρη σε ροφήματα και φαγητά για να απολαμβάνεις γλύκα χωρίς θερμίδες και ενοχές. Slim Fix. Κι όλα γίνονται πιο γλυκά τόσο απλά. Intermed. Είναι η απάντηση.
2: Σχολικές τσάντες, χάρακες, μολύβια, τετράδια, μαρκαδόρι, σχολικά βιβλία, ξενόγλωσσα βιβλία, παιδικά βιβλία, πολλά βιβλία. Ό,τι χρειάζεται ο μαθητής σε μια γωνιά. Βιβλιοπωλεία Παπαχρήστου, γωνιά του βιβλίου. Κεντρικό Αγίου Νικολάου 32. Υποκατάστημα Κιλκής 79-81 και Μανολιάσης.
3: Για το μήνα Σεπτέμβριο, Δευτέρα και Τετάρτη, απόγευμα ανοιχτά. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.goniatuvivlio.gr.

Καλέ, ποιος είναι αυτός, λέει η Ανδρομάχη, εδώ συντονισμένη στο ρυθμό 949, στην πτήση 949. Φυσικά και πετάμε μουσικά ψηλά και η επαγγελματική αποκατάσταση είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις. Τι ακριβώς χρειάζεται να κάνεις το ΔΕΛΤΑ βήμα και να σπουδάσεις σε μια σχολή που θα σου προσφέρει αληθινές ευκαιρίες καριέρας. Ανώτερες σχολές ΔΕΛΤΑ και αποκτάς δεξιότητες μέσα από την πράξη, εκπαιδεύεσαι υπερσύγχρονα εργαστήρια και προετοιμάζεις για πρακτικές απαιτήσεις αγοράς. Όταν έρθει η ώρα να ανοίξεις τα φτερά σου, έχεις δίπλα σου ένα ισχυρό δίκτυο 8.000 συνεργαζομένων εταιριών, αλλά και το γραφείο σταδιοδρομίας που σε στηρίζει μέχρι την ένταξή σου στην αγορά εργασίας. Με μια ιστορία που ξεπερνά τα 50 χρόνια, οι ανώτερες σχολές Delta 360 αποτελούν σημείο αναφοράς στην επαγγελματική εκπαίδευση, δημιουργώντας την πρώτη σχολή γαστρονομίας και την πρώτη σχολή μηχανολογίας στην χώρα. Κλείσε μια ξενάγηση εγκαταστάσεις της σχολής Delta, Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3 στην Πάτρα και ξεκινά να σχεδιάζεις το επόμενο κεφάλαιο της ζωής σου. Κάνε το Delta βήμα, γιατί αν θες να προχωρήσεις, η Delta σε πάει μέχρι το τέλος. Ανώτερες σχολές Delta εδώ ανήκεις, www.delta360.gr, τηλέφωνο επικοινωνίας 2610 270551. Λοιπόν, και κάπως έτσι ήρθε η ώρα να σε αφήσω σιγά σιγά. Εδώ θα είμαστε αύριο στην ώρα μας, στο ρυθμό 949, στην πτήση 949. Μέχρι αυτήν την ώρα στην παρέα μας ήταν τα Ντελβάη. Μαζί μας ήταν και η Pizza Fan. Φυσικά εδώ ήταν και οι σχολές Delta 360 και από την παρέα μας δεν έλειψε το City Unity College. Μέχρι αύριο, να περνάτε όμορφα και μην ξεχνάτε να χαμογελάτε. Καλό υπόλοιπο ημέρας.

0: Ήξερες ότι στο ρυθμό Αχαΐας 949.
1: Κάνεις δίαιτα. Τα φιλιά θα σε βοηθήσουν να κάψεις περισσότερες θερμίδες. Αν δεν το ήξερες, σε κάθε φιλί καίγονται τουλάχιστον 25 θερμίδες. Όχι όμως πεταχτό φιλί, πρέπει να φιλιέσαι κανένα λεπτό. Είναι άσκηση για ερωτευμένους αυτή.
0: Ευεξία και περιβάλλον πάνε μαζί. Μοιαζόμαστε και για τα δύο, γι' αυτό στα My Market έχουμε επιλέξει τα καλύτερα βιολογικά προϊόντα για την ευεξία και την υγεία των πελατών μας. Ανακαλύψτε μια μεγάλη ποικιλία από βιολογικά προϊόντα με ζουμερές προσφορές στα My Market της περιοχής σας. My Market. Μαζί για όσα αγαπάς.
2: Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Η παράσταση που αγαπήθηκε τα τελευταία 5 χρόνια από το αθηναϊκό κοινό ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. Οι σύγχρονες σχέσεις των δύο φίλων, τα αδιέξοδα, η συντροφικότητα. Σκηνοθεσία Θάλια Ματίκα. Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. Θερινό Δημοτικό Θέατρο Πάτρας. Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου στις 9. Προπόληση στα σημεία του φεστιβάλ και more.com.
3: Θα έχεις μάθει πως περνώ. Ξέρω πως όλα σου τα λένε. Θα σου έχουν πει πως

0: αγαπώ.
1: Ο χαρακτήρας μου είναι αυτός που δεν με άφησε να ζαλιστώ με τη δική σου παραζάλη. Αντιμετώπισε λοιπόν αυτό που ευχήθηκες, να φύγω εγώ και να έρθει πίσω κάποιος πάλι. Κάτσε λοιπόν και μη φωνάζεις, μα ψιθύρισε στ' αυτή του άλλου πως μια μέρα θα ξανάρθεις.

απόψεις, με θέλησες. Εκεί που ήσουν πάθος με πιάσε επί τώρα λάθος. Μα χαλάρωσε, χαλάρωσε. Ακόμα η ψυχή μου με την πάρτι σου δεν ψάρωσε.

Λες και σε έβαλε ο διάβολος αυτός ο πάνωπλος. Είναι πνεύμα κι αλάτι στις πληγές μου. Κάποια βράδυ υποθύμαχα, μα σε περίμενα. Μα στήριο κλιμάσου, τώρα ήρθε η σειρά σου. Με γονάκεσες και μ' αφήσες.

0: Φοιτητής στην Πάτρα? Μην ψάχνεις ατελείωτα. Στο Next House Real Estate θα βρεις άμεσα το ιδανικό φοιτητικό διαμέρισμα. Άνετο, ασφαλές και οικονομικό. Η ομάδα μας είναι δίπλα σου σε κάθε βήμα από την αναζήτηση μέχρι την παραλαβή των κλειδιών. Next House Real Estate. Κορίνθου 221-223 ή στο 2610-220-595 και άφησε την αναζήτηση σε ανθρώπους που γνωρίζουν την αγορά. Next House Real Estate. Εκεί που κάθε φοιτητικό ξεκίνημα βρίσκει το σπίτι του.
1: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Protection Drops. Θέλεις πολύ ψηλή αντιλιακή προστασία που διαρκεί και βαθιά ενυδάτωση για το πρόσωπό σου? Το Luxurious Sun Protection Drops SPF 50 Plus της Intermed είναι η λύση. Με ένα μείγμα 4 διαφορετικών μορφών, η αλουρονικό οξέος δημιουργεί ένα τρισδιάστατο πλέγμα και προσφέρει εντατική ενυδάτωση στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας. Το εκχύλισμα κύστου προστατεύει από το blue light και τη φωτογύρανση, ενώ η νιασυναμίδη ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και την προστατεύει από το οξυδωτικό στρες. Προστασία και φροντίδα με το Luxurious Sun Protection Drops. Γιατί το δέρμα σου αξίζει το καλύτερο. Intermed είναι η απάντηση.

θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είμαι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

0: Ρυθμός 949.
1: Όλα αυτά που θέλω κι όσα εγώ ζητάω μες στα

0: Ήξερες ότι στο ρυθμό Αχαΐας 949.
1: Τα παιδιά ρωτάνε συνέχεια κάτι. Επειδή όμως κανένας δεν κάθεται να μετρήσει πόσες φορές ρωτάει κάτι το παιδί του, θα σας πούμε εμείς. Δηλαδή όχι εμείς, οι έρευνες. Ένα τετράχρονο παιδί κάνει περίπου 400 ερωτήσεις την ημέρα. Μια ασπιρίνη να έχετε κοντά και όλα καλά θα πάνε.
2: Λένε ότι η τιμή είναι αυτό που πληρώνεις και αξία αυτό που παίρνεις. Εμείς στα My Market σας προσφέρουμε καθημερινά τις χαμηλότερες τιμές με τη μεγαλύτερη αξία. Για να μπορείτε εσείς να επιλέξετε το καλύτερο για τις δικές σας ανάγκες. My Market. Μαζί για όσα αγαπάς.
3: Σχολικές τσάντες, χάρακες, μολύβια, τετράδια, μαρκαδόρι, σχολικά βιβλία, ξενόγλωσσα βιβλία, παιδικά βιβλία, πολλά βιβλία. Ό,τι χρειάζεται ο μαθητής σε μια γωνιά. Βιβλιοπωλεία Παπαχρήστου, γωνιά του βιβλίου. Κεντρικό Αγίου Νικολάου 32, υποκατάστημα Κυλκής 79-81 και Μανολιάσης.
4: Για το μήνα Σεπτέμβριο, Δευτέρα και Τετάρτη, απόγευμα ανοιχτά. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.goniatuvivlio.gr.

0: Βουτήξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr. Και η μεγαλύτερη βουτιά στα σχολικά, πού αλλού, στο Βέσο Μάρε στην Ακτή Δημαίων. Εδώ η ποικιλία δεν πατώνει.
1: Φοιτητή στην Πάτρα, μην ψάχνεις ατελείωτα. Στο Next House Real Estate θα βρεις άμεσα το ιδανικό φοιτητικό διαμέρισμα. Άνετο, ασφαλές και οικονομικό. Η ομάδα μας είναι δίπλα σου σε κάθε βήμα από την αναζήτηση μέχρι την παραλαβή των κλειδιών. Next House Real Estate. Κορίνθου 221-223 ή στο 2610-220-595 και άφησε την αναζήτηση σε ανθρώπους που γνωρίζουν την αγορά. Next House Real Estate. Εκεί που κάθε φοιτητικό ξεκίνημα βρίσκει το σπίτι του.
2: Κάνε τώρα την ανώτατη επιλογή. Φοίτησε στο City Unity College. Πανεπιστημιακές σπουδές με Bachelor, Master και PhD από κορυφαία πανεπιστήμια και οργανισμούς. Φυσική αγωγή και προπονητική, ναυτιλιακά, ξενοδοχειακά και τουριστικά, ψυχολογία. City Unity College. Ανώτατο επίπεδο επιτυχίας. Τώρα και στην Πάτρα με Ζώνος 5. Μάθε περισσότερα στο cityu.gr. Ξεκίνα τώρα τις σπουδές σου στα ελληνόφωνα τμήματα του City Unity College.
3: Ρυθμός 949.

Εδώ λοιπόν είμαστε και πάλι, παιδιά. Τι κάνετε, πώς είστε, καλό μήνα να πω επίσης, γιατί δεν τον έχω πει τόσο καιρό, μιας και σήμερα βγήκαμε πρώτη φορά στον αέρα. Ελπίζω να είχατε ένα υπέροχο καλοκαίρι εδώ πέρα στο καθιερωμένο μας ραντεβού, όπως πέρσι έτσι και φέτος. Be Viral Radio Show, Αθηνά Κλήμη στην παρέα σας. Ελπίζω να περάσατε τέλεια. Μακριά, παιδιά, από τοξικότητα, μακριά από κακά νέα. Ήταν και ένα περίεργο καλοκαίρι ταυτόχρονα, είχε και κάτι εκλήψεις έτσι περίεργες. Παρ' όλα αυτά τα αντιμετωπίσαμε όλα και πάμε δυνατά για μια νέα σεζόν. Εδώ πέρα λοιπόν θα είμαστε για ένα 2 ώρο γεμάτο μουσικής, αυτά όλα που ξέρετε. Και εγώ επιστρέφω με πολλές εκπλήξεις και για φέτος.

0: Εδώ λοιπόν είμαστε και σήμερα. Καλησπέρα σε όλους. Καλησπέρα. Αθηνά Κλίμη στην παρέα σας και όπως καταλαβαίνετε είστε για ακόμα μία φορά στο Be Viral Radio Show. Τι μου κάνετε, πώς μου είστε, παιδιά. Κάποια συγκίνηση τέλος πάντων. 7 Σεπτεμβρίου δείχνει εδώ πέρα το ημερολόγιο. Δευτερούλα, όχι μίζερη, γιατί παιδιά πάντα οι αρχές είναι για εμάς κάτι το πολύ ωραίο. Πάμε λοιπόν να δούμε μερικά viral trends που κυκλοφόρησαν φέτος το καλοκαίρι, αλλά και μερικά τραγούδια. Με το Αύγουστο είμαι αλλιώς το λεγόμενο στίχο μου χρωστά σε έναν Αύγουστο να είναι πραγματικά on repeat και από την αρχή του Αυγούστου να σκεφτόμαστε ότι χρωστάμε έναν Αύγουστο σε κάποιον άλλον άνθρωπο. Είναι κάτι το οποίο το λες και οξύμορο. Αθηνά Κλίμη στην παρέα σας λοιπόν και επιστρέφω σε ελάχιστα λεπτά γιατί έχουμε να πούμε πολλά πραγματάκια ακόμα.
1: Έλα.

Εδώ λοιπόν είμαστε και πάλι μισή ώρα αφού ξεκινήσαμε παιδιά εκπομπή και νιώθω παιδιά λες και ας πούμε έχουμε ξεκινήσει τύπο εδώ και κανένα μήνα. Νιώθω πολύ ωραία, νιώθω δεν έφυγα ποτέ. Be Viral Radio Show εδώ πέρα στην εκπομπή που έχει όλα τα viral θέματα. Αθηνά κλείνει στη παρέα σας, Δευτερούλα σήμερα. Μου χρωστάς έναν Αύγουστο σας είπα εγώ προηγουμένως. Με κράξατε εδώ πέρα στο Instagram ας που μου στέλνετε μηνύματα στο Be Viral Radio Show και μου είπατε ότι άλλο είναι το τραγούδι του καλοκαιριού και ότι είναι το Δειλά της Νίνας Μαζάνη. Θα πω παιδιά βεβαίως. Ένα τραγούδι πιστεύετε ότι έχω πολλά ακόμα. Έχω και για άμα το καλοκαίρι μου που εντάξει επίσης τα έσπασε και νομίζω το ότι άξιζε σε αυτά τα δύο παιδιά τα οποία κάνουν την προσπάθειά τους. Και δεν έχουμε boy bands πλέον παιδιά στην Ελλάδα. Και φυσικά μένετε εδώ πέρα στην παρέα μας γιατί θα ακούσουμε και καλοκαίρι. Να θα ακούσουμε και ανεβαστικά, θα ακούσουμε και καψούρικα και φυσικά έχουμε να πούμε πολλά.

0: B-Viral Radio Show.
1: Ρυθμός 949.
0: B-Viral Radio Show.

Εδώ λοιπόν είμαστε και πάλι. Αθηνά Κλειμή στην παρέα σας. Be Viral Radio Show. Και φυσικά αν συντονιστήκατε τώρα μαζί μου, να σας πω το ότι παιδιά θα είμαστε για μία ωρίτσα και ακόμα. Ελπίζω όλοι να είστε καλά. Ελπίζω όλοι παιδιά να περάσετε ένα τέλειο καλοκαίρι και να είσασταν μακριά από πράγματα έτσι που μας κουράζουν και είναι τοξικά για εμάς. Να πω λοιπόν σε αυτό το σημείο το ότι πέρα από πάρα πολύ ωραία καλοκαιρινά τραγούδια που τρένταρα στα social media, είχαμε και trends τα οποία έχουν σπάσει τα ταμεία. Με αυτό το trend, παιδιά, που είναι δύο άτομα και προσπαθούν να μαντέψουν μία τιμή ο καθένας από το κεφάλι του άλλου, να πηγαίνει τέρμα καλά στο TikTok και στα social media. Δικαίως το πω, παιδιά, γιατί έχουν δώσει τρελές ατάκες όσοι το έχουν κάνει. Anyway, Αθηνά Κλειμή στην παρέα σας. Έχουμε πολλά να πούμε ακόμα. Κρατήστε δυνάμεις και αν βρίσκεστε στο δρόμο, κρατήστε και λίγο δυνάμεις στο δρόμο.

Λίγο πριν περάσουμε στη δεύτερη ώρα αυτή τη εκπομπή, και αν συντονιστήκατε τώρα μαζί μου, να σα πω ότι είμαι η Αθηνά Κλήμη, είστε στο Be Viral Radio Show και θυμίζω ότι μου στέλνετε τα μηνύματά σα στο Instagram μα, παιδιά. Be Viral Radio Show, που έχουμε τα πάντα. Να πω λοιπόν επίσης και κάτι ακόμα, παιδιά. Να πω ότι το μαύρισμά μου αποχωρεί και κάπου λίγο νιώθω μία κατάθλιψη, τέλος πάντων. Επιστρέφω λοιπόν σε ελάχιστα λεπτά. Δυναμώστε την ένταση και μην πάτε πουθενά.

Συνειδητοποιώ ότι τα σχολεία δεν έχουν ανοίξει ακόμη και χαίρομαι, παιδιά, κάπως λίγο γι' αυτό. Γιατί εντάξει, αν ανοίξουν παιδιά και τα σχολεία, δεν έχουμε σωτηρία στους δρόμους. Καλησπέρα σε όλους, όχι με μιζέρια, αλλά με αγάπη. Αθηνά Κλίμη στην παρέα σας, είστε στο Be Viral Radio Show. Να τολμήσω να ρωτήσω τι μου κάνετε, πώς μου είστε. Δεύτερη ώρα αυτής της εκπομπής, μία ωρίτσα ακόμα μαζί και έχουμε να πούμε πολλά πράγματα και ακόμα γι' αυτό. Δυναμώστε την ένταση, μην πάτε πουθενά.

Λίγο νερό καλέ, γιατί το έχω πάρει μονότερμα εδώ πέρα στο B-Viral Radio Show. Καλησπέρα σε όλους. Καλησπέρα στην Ολυμπία που μου έχει στείλει εδώ πέρα το μήνυμά της στο Instagram. Καλησπέρα σε σένα που με ακούς αυτή τη στιγμή, κολλημένο στην κίνηση. Ναι, για σένα μιλάω. Αθηνά, κλειμή στην παρέα σας. Είστε στο B-Viral Radio Show. Έχουμε να δούμε πολλά πράγματα να τρεντάρουν φέτος, παιδιά. Με το AI να είναι, νομίζω, στο peak του. Να πω σε αυτό το σημείο ότι στην Αμερική έχουν σταματήσει να το χρησιμοποιούν τόσο, αλλά παιδιά ταυτόχρονα εδώ πέρα στην Ελλάδα έχουμε δώσει πόνο με το AI. Θα μας κλέψει τις δουλειές, θα δούμε. Εδώ πέρα λοιπόν θα είμαστε για να τα συζητήσουμε όλα.

Εδώ λοιπόν στη βάση μας, με όλα τα τηλεοπτικά προγράμματα να έχουν ξεκινήσει, με όλους εμάς να έχουμε όρεξη να δουλέψουμε, η οποία θα φύγει, παιδιά, σε ένα μήνα το πολύ. Για να συντονιστήκατε τώρα μαζί μου, Αθήνα Κλίμη στην παρέα σας και φυσικά είστε στο Be Viral Radio Show. Τι τρεντάρει αυτές τις ημέρες? Είχαμε, παιδιά, φεστιβάλ Βενετίας, έχουμε συναυλία τον Ηρέμου, ανασβήσει. Ένας χαμούλης τέλος πάντων. Εδώ πέρα μείνετε, θα τα πούμε όλα. Μισή ώρα ακόμα μαζί, μισή ώρα γεμάτη μουσική.

0: Be Viral Radio Show.
1: Ritmo Señal Sardeña.
0: Be Viral Radio Show.

Αυτό λοιπόν ήταν και για σήμερα. Αθηνά Κλίμ ήταν στην παρέα σας. Ξεκινήσαμε λοιπόν κυρίες και κύριοι. Αυτή ήταν η πρεμιέρα μας. Είστε στο Be Viral Radio Show και σας θέλω καθημερινά. Δεν έχει αλλάξει τίποτα. Είναι όλα ίδια. Αύριο λοιπόν ίδια ώρα. Εδώ πέρα θα είμαστε για ένα 2 ώρο γεμάτο μουσική. Μέχρι τότε, φιλάκια πολλά. Bye!

0: μόνη της αυτή.
1: Δεν έχει οικογένεια.
0: Και κάνει δύο δουλειές.
1: Για παιδιά.
0: Τι αμέλεια.
1: Σαν να πήρες 2 κιλά.
0: Έχεις μια τέλεια.
1: Πού πας στην παράλια, αγάπη μου, με περιφέρεια.
0: Θέλω ισότητα, θέλω καριέρα. Θέλω να τα έχω όλα μέσα στην πιατέλα. Θέλω οι άνθρωποι γύρω μου να με σέβονται. Καλό τι είναι αυτά που λέω, σαν δεν τρέ.

0: Επιστροφή στο σχολείο. Ο πλήσους στο πλαίσιο ακόμα και την τελευταία στιγμή. Με τα πάντα όλα της σχολικής λίστας σε σούπερ τιμές και δωρεάν μεταφορικά Box Now για αγορές 25 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο.
1: Fresh and Healthy στο ρυθμό Αχαΐας 949.
2: Ο Χριστόφορος Κολόμβος δεν ανακάλυψε μόνο την Αμερική, ανακάλυψε και τις πιπεριές Φλωρίνης. Ναι, οι πιπεριές Φλωρίνης κατάγονται από εκεί. Ήρθαν ταξιδάκι στην Ευρώπη και έμειναν. Και τώρα το Σεπτέμβρη έχουν οριμάσει τέλεια και είναι έτοιμες για το πιάτο σου. Πώς θα φας την πιπεριά Φλωρίνης? Ψητή, τουρσί, σε σαλάτα, σε σάλτσα. Όπως και να τη φας, δεν θα σε απογοητεύσει.
1: Πάμε τώρα σε κάτι που σε ενδιαφέρει ακόμα περισσότερο. Στα My Market Patras, από τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου έως και την Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου, σπάλα χοιρινή Ολλανδίας χωρίς κόκαλο 4,25 το κιλό. Βαρελίσιο τυρί Κορινθίας 7,45 το κιλό. My Market, μαζί για όσα αγαπάς. Ανακάλυψε στα Μετρό Cash & Carry ένα νέο τρόπο αγορών. Χοντρική για όλους. Έλα και εσύ και απόλαυσε περισσότερη ποσότητα και μέγιστη οικονομία.
3: Ρυθμός 949. Daily Couscous.

0: Και να ξεκινήσουμε εβδομάδα είναι εδώ. Ένα τέλειο κουσκούς είναι στην παρέα σου. Η Λένια Βίλιαμς είναι στο απέναντι μικρόφωνο.
1: Παναγιώτης ήμουν κάθε ακριβώς. Α, την βλέπεις τη δική μου τη φωνή, έτσι.
0: Ναι.
1: Ωραία, τέλεια. Δεν πειράζει, ό,τι είναι τώρα. Ό,τι είναι τώρα. Ναι, πάμε.
0: Λοιπόν, έχουμε πολλά να πούμε. Ελένη Φουρέρα έρχεται, Jackie O.

τι θέλω εγώ με σένα. Αυτός είναι ο Γιώργος Σαμπάνης. Λοιπόν, δεν ξέρω ακόμα αν έχουμε καταφέρει να μπούμε στο mood της καθημερινότητας, ξέρεις, της ρουτίνας, να το πω έτσι.

0: Θα. Αυτή είναι η Ελένα Ζευγαρά. Λοιπόν, περίμενε. Εμείς λέμε σε όλους τους ανθρώπους ότι πρέπει να βάζουν τον τηλιακό τους και να προσέχουν. Και εσύ πήγες και κάηκες.
1: Όχι, δεν κάηκα, δεν φταίει. Όσο τηλιακό και να βάλεις και πάλι. Άρπαξα πολύ. Φαντάζομαι ότι μου είχαν πει πριν φύγω από την εκπομπή στην ΕΡΤ, μη μαυρίσεις πολύ. Και γύρισα και ήμουνα, με βλέπει ο σκηνοθέτης και μου λέει: Βρε κορίτσι μου. Δεν σου είπανε. Και καπέλο φορούσα. Και αντιλιακό φορούσα. Τόσες ώρες στη θάλασσα έρπανε γιατί δεν θα. Και καθόμουν και στη σκιά. Απλά ό,τι ήταν το πήρα μέσα στη θάλασσα. Τα κάνω, ρε παιδιά. Sorry.
0: Άνθρωποι είμαστε κι εμείς.
1: Sorry.
0: Σφάλματα κάνουμε σε τέτοιου
1: είδους. Μπήκε στη συστήρια τη καθημερινότητά σου.
0: Εγώ.
1: Ναι, from day one.
0: Δεν με αφήσανε. Ναι, μην πω.

σώματα ενώνουν, δεν κρύβονται μέσα χιλιάδες φωνές. Στα χέρια μου σε έχω, μη φεύγεις μακριά μου, ψυχή μου, μου λες. Δεν σ' αφήνω, σε πιάνω, σε μένα σε φέρνω ξανά. Δύο βλέμματα αγγίζονται και η ζωή μου γεμίζει.

0: Ξεκίνημα δεύτερη ώρα, ένα τελικό που είναι στην παρέα σου. Φυσικά είμαστε εδώ. Ξεκίνημα εβδομάδα. Δεύτερη ώρα, ξεκίνημα δεύτερη ημιώρου.
1: Πάντα κάνω τα τέτοια. Λοιπόν, εδώ είμαστε, παιδιά. Εσείς δεν ξέρω αν έχετε. Έχετε μπει από ό,τι βλέπω. Πολλοί από εσάς. Άλλοι λέτε ότι δεν βγήκατε ποτέ. Άλλοι λέτε ότι δεν μπορείτε καθόλου να μπείτε στη ρουτίνα και στην καθημερινότητα. Κοιτάξτε. Τσίκι τσίκι θα τα καταφέρουμε, παιδιά όλοι. Τσίκι τσίκι, αν μπορείτε να κρατήσετε το καλοκαίρι στην καρδιά σας και με κάθε τρόπο, γιατί η αλήθεια είναι ότι είχαμε ένα όχι τόσο πολύ ζεστό καλοκαίρι, θα πω εγώ κάπου. Δηλαδή προς το τέλος, εκεί στον Αύγουστο μας έκανε ένα καύσωνα και τώρα που μας κάνει
0: κοίτα,
1: λίγο ζεστούλα.
0: Κοίτα, στην Αμοργό μπορώ να σου πω ότι ήταν πολύ δροσερά, ακόμα και, και κάποιες μέρες που εδώ είχαν σαραντάρια. Εμάς ήταν ζεστά, αλλά ζεστά για την Αμοργό.
1: Σαραντάρια στην Αθήνα έκανε πάντως τέλη Αυγούστου.
0: Όχι.
1: Αυτό, ναι, δεν έκανε πολύ.
0: Στις 20 έκανε, μωρέ, και εσύ.
1: Πού?
0: 20 Αυγούστου ήταν αυτό.
1: Ναι, τέλη.
0: Εντάξει, τελευταίο δεκαήμερο.
1: Αυτό, αλλά και τώρα έχει η ζεστούλα ακόμα υπάρχει. Εγώ τα έχω πει να μετατεθεί, δεν με ακούτε εσείς, τέλος πάντων.
0: Μάλιστα. Μα πει τι σε βολεύει και αντίστοιχα να το προωθήσουμε. Απόν, καντάβε.

0: Διαβάστε τα. Αυτή είναι η Αναστασία. Daily Couscous. Εδώ είμαστε συντονισμένοι.
1: Εδώ είμαστε, παιδιά. Με ένα daily throwback που θα επιστρέψει. Θα έρθουμε.
0: Δεν θέλω να ξεχνιέστε. Υπάρχει ένα επεισόδιο με τον FY στο YouTube. Εκεί πρέπει να μπείτε, να κάνετε τα like σας, τα share σας. Τα πάντα όλα.
1: Ακριβώς.
0: Να τα λέμε τα πράγματα σωστά, έτσι. Γιατί είναι και νέα εβδομάδα, οπότε μπορεί να κάνετε και τα νέα σας τα hype.
1: Έτσι.
0: Δεν θέλω να ξεχνιέστε. Σας έχουμε εκπαιδευμένους, ρε παιδί μου.
1: Σωστά. Παιδιά, μπείτε, κάντε τα ένα την εβδομάδα, όχι τρία την εβδομάδα.
0: Άρα τώρα αλλάξει η εβδομάδα
1: τώρα, οπότε
0: μπορείτε να τα κάνετε.
1: Ακριβώς.
0: Ωραιότατα. Και να γίνει δουλίτσα ή πρέπουσα. Κατάλαβες. Λοιπόν, Δήμος Αναστασιάδης έρχεται, αποφασίσου και επιστρέφουμε.

Πόσες λέξεις να διαλέξεις, μα εσύ σωπαίνεις χάδια τόσα βράδια.

0: Και θα θέσω το ερώτημα κόλαφο. Ακούσε με Ελικοκίνο, Κοσμοθεωρία. Όταν είσαι στο αυτοκίνητο με κόσμο, ποιος διαλέγει τη μουσική?
1: Εσύ που οδηγεί. Τι εννοείς?
0: Συμφωνώ. Daily Couscous στο Facebook, Daily Κατ' ο Παύλο, Κούσκο τον Παύλο, Κού στο Instagram, Daily Couscous 2 στο TikTok. Και εκεί στέλνετε τα μηνύματά σας. Να δούμε τι και πώς.

0: Ξεκίνημα δεύτερη ώρα, εξηγήστε μου, Ρία Ελληνίδου, έναν τελικό σκούς είναι στην παρέα σου.
1: Εδώ είμαστε λοιπόν, παιδιά, πάντα σταθερά. Και σε άλλα νέα, εμείς πάμε να ξεκινήσουμε δεύτερη ώρα και επιστρέφουμε.
0: Είπε στο Δωρή Φέρης και επιστρέφουμε έναν τελικό throwback.

Φοιτητή στην Πάτρα, μην ψάχνεις ατελείωτα. Στο Next House Real Estate θα βρεις άμεσα το ιδανικό φοιτητικό διαμέρισμα. Άνετο, ασφαλές και οικονομικό. Η ομάδα μας είναι δίπλα σου σε κάθε βήμα από την αναζήτηση μέχρι την παραλαβή των κλειδιών. Next House Real Estate. Κορίνθου 221-223 ή στο 2610-220-595 και άφησε την αναζήτηση σε ανθρώπους που γνωρίζουν την αγορά. Next House Real Estate. Εκεί που κάθε φοιτητικό ξεκίνημα βρίσκει το σπίτι του.

0: Τίξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr. Και η μεγαλύτερη βουτιά στα σχολικά, πού αλλού, στο Βέσο Μάρε στην Ακτή Δημαίων. Εδώ η ποικιλία δεν πατώνει.
1: Κάνε τώρα την ανώτατη επιλογή. Φοίτησε στο City Unity College. Πανεπιστημιακές σπουδές με Bachelor, Master και PhD από κορυφαία πανεπιστήμια και οργανισμούς. Φυσική αγωγή και προπονητική, ναυτιλιακά, ξενοδοχειακά και τουριστικά, ψυχολογία. City Unity College. Ανώτατο επίπεδο επιτυχίας. Τώρα και στην Πάτρα με Ζώνος 5. Μάθε περισσότερα στο cityu.gr.
2: Ξεκίνα τώρα τις σπουδές σου στα ελληνόφωνα τμήματα του City Unity College.
3: Απολαμβάνεις να γυρνάς σπίτι, όχι επειδή είχες μια δύσκολη μέρα, αλλά επειδή έχεις τον τέλειο καναπέ από τα Practicer για να δεις την αγαπημένη σου σειρά. Γιατί κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για το σπίτι που φαντάζεσαι. Ανακάλυψε έπιπλα, ηλεκτρικές συσκευές, λευκά είδη, διακοσμητικά και δεκάδες άλλες επιλογές σε μεγάλη ποικιλία, ποιότητα και ανταγωνιστικές τιμές. Practicer αλλάζει το σπίτι.
4: Ρυθμός 949.
5: Daily

0: Τέταρτο ημίωρο εκπομπή, ένα αντίληκο κουσκού είναι εδώ.
1: Εδώ είμαστε, παιδιά. Λίγο πριν το τέλο και αυτή εδώ τη. Της Δευτέρας, ξεκίνημα εβδομάδας, είμαστε δυνατοί, σταθεροί, έχουμε πει για τα καλά στο, νομίζω στο mood και ο Παναγιώτης και εγώ. Άλλωστε διανύουμε,
0: Αναγκαστικά.
1: Αναγκαστικά, εντάξει, διανύουμε και τη δεύτερη εβδομάδα του Σεπτέμβρη, να το σκεφτείς. Ναι. Δεν είδατε μεταξύ πότε, ήθελα να δω πότε έχουμε...
0: Ξεκίνησε η δεύτερη εβδομάδα του Σεπτέμβρη.
1: Ξεκίνησε, εντάξει. Πότε έχουμε ανάδρομο, δεν έχω δει ακόμα. Επίτρεψε.
0: Μα ρίχνεις τη βόμβα και δεν λες τίποτα μετά. Υπό συνείδητο και τη γαρμπή.

0: Να μ' αγαπάς, αυτή είναι η Δέσποινα Μπαντή. Ένα τέλει κουσκούς είναι στην παρέα σου.
1: Εδώ είμαστε λοιπόν. Εντάξει, βλέπω. Ρωτάω το ChatGPT πότε έχουμε ξανά άνδρομο και το έχω ρωτήσει πριν. Πώς φτιάχνουμε γλυκό τριαντάφυλλο.
0: Εντάξει, το κακό με το ChatGPT και αυτό. Είναι τι να πρωτοκάνει.
1: Ναι, και συνειδητοποιήσω ότι γίνεται με εδωπέταλα. Το γλυκό τριαντάφυλλο.
0: Γιατί, τι νομίζεις.
1: Ναι, όχι.
0: Υπάρχει μια τριαντεφυλλιά που είναι φτιαγμένη γι' αυτό. Που είναι,
1: αλήθεια.
0: Ναι, είναι σαν αναρριχόμενη.
1: Δεν το ήξερα.
0: Ροδοζάχαρη το λέμε εμείς για να καταλάβεις. Τα ρόδα είναι τα τριαντάφυλλα,
1: ναι,
0: το ξέρεις αυτό.
1: Ναι, το ξέρω.
0: Ροδοζάχαρη το λέμε εμείς στην Αμοργό. Που είναι ζάχαρη με τα πέταλα από το τριαντάφυλλο. Τι νομίζεις, ότι παίρνουν το φυτό.
1: Όχι, ρε εσύ, αλλά τα πέταλα του φυτού, ναι. Αλλά δεν ξέρω, ας πούμε, αν όλες οι τριανταφυλλιές μπορούν να σου δώσουν.
0: Όχι. Είναι συγκεκριμένοι.
1: Δηλαδή δεν πάστε.
0: Εμείς είχαμε μία αναρριχόμενη πολύ ωραία ροζουλή. Εννοείται ότι το γλυκό τριαντάφυλλο είναι σκούρο κόκκινο.
1: Ναι.
0: Γιατί από τη ζάχαρη παίρνει το χρώμα, δεν το παίρνει από το τριαντάφυλλο.
1: Το ξέρω. Ακριβώς, το ξέρω γιατί αναμειγνύεις τη ζάχαρη με τα ροδοπέταλα και σου βγάζει σιγά σιγά ένα ζουμί το οποίο μετά θα το βράζεις. Έχει τέτοια διαδικασία.
0: Όλα να ξέρεις. Και στα γλυκά του
1: μου τα πάντα βάζει. Αλλά στο τριαντάφυλλο. Ναι. Αλλά στο τριαντάφυλλο όμως, επειδή ξέρεις, εγώ προσπαθώ να καταλάβω από πού βγαίνει αυτό το ζουμί, ρε παιδί μου. Ξέρεις πώς.
0: Από τα φύλλα.
1: Δεν το ήξερα, ναι, καθόλου.
0: Καλά, είναι και μαραίνονται τα φύλλα.
1: Ναι.
0: Στην ουσία γδέρνονται κτλ.
1: Τέλος πάντων.
0: Πολύ ωραία. Παγκόσμιο φαινόμενο. Αυτό είναι ο Πετρός Ιακωβίδης.

0: Αλήθεια τώρα.
1: Αλήθεια τώρα, αυτή είναι η Έλληνα Παπαρίζου. Να τέλει κουσκούς, κάπου εδώ φτάνει στο φινάλε
2: λοιπόν,
1: του.
2: Λοιπόν, παιδιά, συγγνώμη, γιατί από αλλού ξεκινήσαμε και από αλλού καταλήξαμε. Το pre-show του αναδρόμου ξεκινάει στις 4 Οκτωβρίου, δηλαδή σε ένα μήνα σχεδόν από τώρα. Το pre-show, ανάδρομος όμως μπαίνει 24 Οκτώβρη με 13 Νοέμβρη.
1: Μάλιστα.
2: Έχουμε. Και γίνεται στο
1: σχολείο. 24 Οκτώβρη.
2: Ναι, 24 Οκτώβρη.
1: Με 13 Νοέμβρη.
2: Με 13 Νοέμβρη. Φυλάκια.
1: Άρα 22 Οκτωβρίου που πάω εγώ στον Κωνσταντίνο Αργυρό. Mm. Που
2: ναι,
1: έχει ναι. Το Royal Albert Hall. Είμαστε μια χαρά.
2: Ναι, ρε, δεν είναι για να δούμε.
1: Εντάξει.
2: Ωραία. Όλα,
1: όλα τέλεια. Όλα πολύ, πολύ σωστά.
2: Αυτά. Ναι.
1: Ωραία. Εσύ αύριο είναι τα σπουδαία. Ακριβώς την ώρα, μια κορυφαία συχνότητα. Παρέα.
2: Φυλάκια.

0: Daily Couscous.
1: Ρυθμό 9 Σαρδένια.
2: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.

0: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Non-stop mix με τον Νίκο Χαλκούση. Είμαι ο Γιώργος Μαζωνάκης.

0: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Γεια σας, είμαι η Δέσποινα Βανδύ και ακούτε non-stop mix με τον Νίκο Χαλκούση.

κόβω πλέον να σε νοιάζομαι, δεν σε χρειάζομαι. Και απορώ πως η αξία σου είχα. Πάω πλέον να σε σκεφτόμαι, το λέω και ντρεπόμαι. Και όσα κουμπίσες πετάω ρούχα. Μην πιστέψεις ότι πάω να τρελαθώ για σένα. Μην πιστέψεις ότι

0: Μαγειρεύεις κάθε μέρα. Όχι επειδή ανακάλυψες ένα καινούριο χόμπι, αλλά επειδή η νέα σου κουζίνα με ηλεκτρικές συσκευές από τα Practiker σε κάνει δημιουργικό. Γιατί κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practiker θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για το σπίτι που φαντάζεσαι. Ανακάλυψε έπιπλα, ηλεκτρικές συσκευές, λευκά είδη, διακοσμητικά και δεκάδες άλλες επιλογές σε μεγάλη ποικιλία, ποιότητα και ανταγωνιστικές τιμές. Practiker αλλάζει το σπίτι.
1: Healthy, στο ρυθμό Αχαΐας 949.
2: Ο Χριστόφορος Κολόμβος δεν ανακάλυψε μόνο την Αμερική. Ανακάλυψε και τις πιπεριές Φλωρίνης. Ναι, οι πιπεριές Φλωρίνης κατάγονται από εκεί. Ήρθαν ταξιδάκι στην Ευρώπη και έμειναν. Και τώρα το Σεπτέμβρη έχουν οριμάσει τέλεια και είναι έτοιμες για το πιάτο σου. Πώς θα φας την πιπεριά Φλωρίνης? Ψητή, τουρσί, σε σαλάτα, σε σάλτσα. Όπως και να τη φας, δεν θα σε απογοητεύσει.
1: Πάμε τώρα σε κάτι που σε ενδιαφέρει ακόμα περισσότερο. Στα My Market Patras, από τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου έως και την Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου, σπάλα χοιρινή Ολλανδίας χωρίς κόκαλο 4,25 το κιλό. Βαρελίσιο τυρί Κορινθίας 7,45 το κιλό. My Market, μαζί για όσα αγαπάς. Ανακάλυψε στα Μετρό Cash & Carry ένα νέο τρόπο αγορών. Χοντρική για όλους. Έλα και εσύ και απόλαυσε περισσότερη ποσότητα και μέγιστη οικονομία.
3: Πού πας?
4: Κουζίνα.
3: Καφέ?
4: Έχει.
3: Φέρε.
4: Πάρε.
3: Σκέτο.
4: Νέτο.
5: Η μέρα σου δεν χρειάζεται ζάχαρη, αλλά χρειάζεται γλύκα. Και τώρα την έχει με το Slim Fix. Το επιτραπέζιο γλυκαντικό με γλυκαντικό από το φυτό στέβια που αντικαθιστά τη ζάχαρη σε ροφήματα και φαγητά για να απολαμβάνεις γλύκα χωρίς θερμίδες και ενοχές.
6: Τέλειος καφές. Σε ευχαριστώ.
7: Τέλειος σαν εσένα.
5: Slim Fix. Κι όλα γίνονται πιο γλυκά τόσο απλά. Intermed είναι η απάντηση.
8: Η επιστροφή στο σχολείο θέλει σχέδιο και το πλαίσιο έχει το τριπλό χτύπημα. Χτύπημα πρώτο. Διαλέγεις τσάντα από 14,90 και άνω. Χτύπημα δεύτερο. Με το που αγοράσεις τσάντα, παίρνεις κουπόνι με έκπτωση 20% σε όλα τα σχολικά και έπιπλα. Χτύπημα τρίτο. Μπαίνεις και σε κλήρωση για 4 σχολικά δωμάτια με έπιπλα και MacBook Neo. Και τα παιδιά κερδίζουν συλλεκτικά αυτοκόλλητα και δωράκια. Με τριπλό χτύπημα πλαίσιο κερδίζεις. Τόσο πλαίσιο.
9: Σχολικές τσάντες, χάρακες, μολύβια, τετράδια, μαρκαδόρι, σχολικά βιβλία, ξενόγλωσσα βιβλία, παιδικά βιβλία, πολλά βιβλία. Ό,τι χρειάζεται ο μαθητής σε μια γωνιά. Βιβλιοπωλεία Παπαχρήστου, γωνιά του βιβλίου. Κεντρικό Αγίου Νικολάου 32. Υποκατάστημα Κιλκής 79-81 και Μανολιάσης.
10: Για το μήνα Σεπτέμβριο, Δευτέρα και Τετάρτη, απόγευμα ανοιχτά. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.γωνιάτουβιβλίου.
11: Ενεργός και όπως πρέπει, έφυγα για διάλειμμα και τα έχουμε ξαναπεί. Μικρούλι, είναι τόσο δά. Είσαι που σαν τζουτσουράγκο θέλει το διαλυματάκι. Θα κάνεις την υπομονούλα σου και έρχομαι έτοιμος για όλα.
12: Ο ρυθμός 949 παρουσιάζει Ιουλία Καλυμάνη. Τρίτη 15 Σεπτεμβρίου στο Κατράκιο Δημοτικό Θέατρο Νίκαιας. Η πιο αυθεντική λαϊκή φωνή της νέας γενιάς. Σε μία βραδιά με όλες τις επιτυχίες που έχουν ξεχωρίσει και έχουν αγαπηθεί. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com. Για διπλές προσκλήσεις, μείνε συντονισμένος στο ρυθμό 949.
13: Μόνο

0: στα γυμναστήρια Γιάβα. 7 με 10 Σεπτεμβρίου. Ετήσια στάνταρ συνδρομή μόνο 79 ευρώ. Πρόλαβες ένα από τα γυμναστήρια Γιάβα ή μπες στο java.gr. Και πού είσαι, μην το αφήσεις για αύριο. Η προσφορά ισχύει μόνο για 4 μέρες. Γιάβα. Φέτος μπες δυνατά.
1: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Απόκτησε κρατικό γαλλικό πτυχίο ΣΤΑΠΣ προπονητικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Φίτηση στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
2: Όχι απλώς νιασιναμίδη. Face Serum Niacinamide 10% της Fresiderm. Δραστικά συστατικά υψηλής εξειδίκευσης συνδυάζονται μοναδικά σε μια ισχυρή συμπυκνωμένη δύναμη. 10% καθαρή νιασιναμίδη και 8% ενισχυτές της βελτιώνουν ορατά τις δυσχρωμίες, τους διασταλμένους πόρους και λιένουν τις ρητίδες, τελειοποιώντας την υφή του δέρματος. Βάλε στην καθημερινή σου ρουτίνα το Face Serum Niacinamide 10% και ολοκλήρωσε με την πλούσια ενυδάτωση Moisturizing Plus Cream. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.
3: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Joker. Αυτή την Τρίτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 7 εκατομμύρια 100.000 ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Τρίτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
4: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Σολομός φιλέτο με δέρμα 300 γραμμάρια με Lidl Plus 4,95. Τυροκαυτερή 450 γραμμάρια 34% φθηνότερα 1,55. Και μπάμια αλεξανδρινή 750 γραμμάρια 21% φθηνότερα 2,59. Lidl. Γιατί αξίζει.
5: Πέτρος Ιακωβίδης επιστρέφει στο Φαντασία και υποδέχεται την Έλλη Κοκκίνου.
6: Γιατί εγώ ζω στον κόσμο τον δικό μου και εκεί είμαι.
5: Φαντασία. Opening Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου.
7: Σε θέλω πιο πολύ και είναι αναμενόμενο γιατί είμαστε μαζί παγκόσμιο φαινόμενο.
8: Όταν ήμουν μικρός, είχα τρελάνει τον πατέρα μου στις ερωτήσεις. Πώς το ένα και πώς το άλλο. Τώρα όμως που μεγάλωσα και έγινα επαγγελματίας, βρήκα την απάντηση σε κάθε πώς.
9: Η απάντηση σε κάθε πώς σήμερα είναι NBG Pay. Για να έχεις POS με φορητότητα, ταχύτητα και αξιοπιστία χωρίς το παραμικρό ερωτηματικό. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
10: Αφιγραντήρες Μόρις 5ης γενιάς. Κάνει τη διαφορά αθόρυβα με τεχνολογία της Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series. Είναι Μόρις και σου πάει με 10 χρόνια εγγύηση στο συμπιεστή.
11: Αθήνα Βρυξέλλες. Πέταξε απευθείας με την Brussels Airlines. Νιώσε τη φιλοξενία, τη φροντίδα και τη βελγική γοητεία σε κάθε στιγμή του ταξιδιού σου. Η καρδιά της Ευρώπης είναι πιο κοντά από ό,τι πιστεύεις. Brussels Airlines. You're in good company.
12: Όταν οι ταινίες που βλέπεις σου βγάζουν εισιτήριο για την επόμενη, δεν πας απλά σινεμά. Village Pass. Με το νέο πρόγραμμα επιβράβευσης Village Pass, κάθε φορά που πας στα Village Cinemas, κερδίζεις πόντους. Και όταν οι πόντοι σου γίνονται εμπειρίες, δωρεάν εισιτήρια, αποκλειστικές προβολές, μοναδικές εκπλήξεις και δώρα, δεν πας απλά σινεμά. Village Pass. Και ξαναπάς, και ξαναπάς, και ξαναπάς. Γίνε τώρα μέλος στο villagecinemas.gr και άρχισε να κερδίζεις πόντους.
13: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
14: Έως το Σάββατο σε απίστευτες τιμές. Ελληνικός καφές Λουμίδης 194 γραμμάρια τώρα μόνο 3 ευρώ και 9 λεπτά. Φέτα Pop Βαρελής Χέρι Μάνθο Αχαΐα στο κιλό τώρα μόνο 10 και 65. Χοιρινές μπριζόλες λεμού το κιλό τώρα μόνο 4 και 99. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
15: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
16: Είμαι ο Φιλέας.
17: Και εγώ η Φογ.
16: Από τον διάσημο Φιλέα Φογ.
17: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
16: Φογ, τι κοιτάς το χάρτη.
17: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
16: Και πώς γίνεται αυτό.
17: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξένο νόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
16: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
17: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
18: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
19: Όλη η Αθήνα ακούει ρυθμό 949.
20: Ο ρυθμός τα σπάει.
21: Ο ρυθμός είναι κορυφή.
22: Δεν αλλάζει.
23: Είμαι η Ρία Ελληνίδου και ακούω και εγώ ρυθμό 949.
24: Εξηγήστε μου εσείς που δεν...
25: Πρώτη θέση στην καρδιά μου έχει ο ρυθμός 949.
26: Πρώτη θέση στην καρδιά μου.
27: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
28: The Giannis Katinaki Show καθημερινά 5 με 8 στο ρυθμό 949.
29: Ρυθμός 949.
30: Γεια σας, γεια σας και χαρά σας και πάλι εδώ είμαστε στην πιο ωραία ραδιοφωνική παρέα. Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες και φυσικά Γιάννης Κατινάκης στο The Giannis Katinaki Show, όπου μέχρι και τις 8 θα κάνουμε εξαιρετική παρεούλα. Σε λίγο ενημερώνω για την κίνηση που ένα πουλάκι μου είπε, ο χάρτης είναι το πουλάκι φυσικά έτσι, ότι σήμερα γίνεται λίγο πανικούλης, θα τα δούμε ένα-ένα και σιγά-σιγά με αυτή την έγκυρη και έγκαιρη ενημέρωση που δίνουμε πάντα στο ρυθμό 949. Πότε θα μου πετάξει τα γιαούρτι στρούγκα, κανείς δεν ξέρει. Και εννοείται έχουμε σε λίγο πάρα πολλά θέματα, πάρα πολλές επιτυχίες και έχουμε και το δικαστήριο του Γιάννη που εσύ, ναι, εσύ θα μου στείλεις το δικό σου πρόβλημα, το δικό σου πόνο, το δικό σου καημό και εγώ θα τον λύσω εδώ στον αέρα του ρυθμού 949. Αλλά δεν περιμένω μόνο προβλήματα, έτσι. Περιμένω πολλά και διάφορα μηνυματάκια να μου κάνεις την ωραία, τη σωστή την παρεουλίτσα. 6937-949-949 το Viber μας. Η ζέστη δεν λέει να τζάσει, να πάρει πόδι κλωτσά, να πάρει πόδι ου να φύγει. Παιδιά, θέλω να βάλω ζακετούλα, θέλω να είμαι λίγο έτσι πιο. Λίγο πιο κουκουλιαστό. Δεν αντέχω άλλο να μυρίζει μασχαλίλα γιατί κατατεί και δομοκού υδροτήλα. Δεν θέλω, δεν θέλω. Θέλω να βάλω τα μακριά μου τα τζιν, τα μπουφάν μου, να είμαι τι ωραία, τι καλά, να μην υδρώνουν τα μέτωπα. Θέλω χειμώνα. Θέλω να πω αρχιμηνιά και αρχιχρονιά, ψηλή μου δεντρολιβανιά. Τέλος το καλοκαίρι. Μπήκε Σεπτέμβρης. Να τζάσει να πάει αλλού. Του χρόνου πάλι. Ναι, και αφού γκρίνιαξε ακόμα μία φορά, νομίζω ότι είμαι έτοιμος να περάσω στον ένα και μοναδικό Νίκο Οικονομόπουλο με το ένοχο κορμί. Εσύ το μόνο που έχεις να κάνεις, δυναμώνεις την ένταση. Ακολουθείτε Κατερίνα Λιόλιου έτσι για το καλό, γιατί στα όπα όπα σε έχω. Και σε λιγάκι κίνηση εδώ στο ρυθμό 949.

θυμίζεις κάτι από Ελλάδα. Δηλαδή, μποντιλιάρισμα, φάσκελο, μπινελί και κατάλαβες. Όλα αυτά τα ωραία. Κατερίνα Λιόλιου, αγαπημένη πάντα και μόνο εδώ στο ρυθμό 949, εδώ που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες. Και μέχρι και τις 8, Γιάννης Κατινάκης, βεβαίως με πάρα πολύ κέφι για να μπει καλά εβδομαδούλα, να μπει όπως πρέπει και μας αρμόζει. Και τώρα ήρθε η ώρα της ενημέρωσης. Καθώς είμαι, θα λέγε κανείς, η Όλγα Τρέμη, η Ράνια Τζίμα. Θα με έλεγα και λίγο Βίκυ Φλέσε του ρυθμού 949, βεβαίως. Φοράω νοερό ταγέρ και ήρθε η ώρα να ενημερώσω για την κίνηση. Βάζω και χαλί κινήσεως, ο απατής, και έχω ανοίξει διάπλατα το χάρτη. Τον βλέπω μέχρι να βγάλω κρυθαράκι. Και άκου τώρα τι περίεργα πράγματα γίνονται. Βλέπω πρώτα Κηφισό, τον κοιτάω, του κλείνω το μάτι και βλέπω ότι ο Μισός από Περιστέρι μέχρι και Μεταμόρφωση πράσινος κατά πράσινος. Δεν υπάρχει ψυχή ζώσα, είναι η αποκάλυψη. Δεν υπάρχει ούτε ένα αυτοκίνητο. Στην Μεταμόρφωση έρχεται και γίνεται το σύστριγκλο ξαφνικά και ξαναλέω, κάτι συμβαίνει στη Μεταμόρφωση, κάποια μυστική οργάνωση, κάποιο γλεντοκόπι, κάποια χώρο εσπερίδα και δεν το έχω μάθει ακόμα, διότι κάθε μέρα είναι κατακόκκινη. Και ενώ υπάρχει μια πρασινάδα από το Περιστέρι μέχρι και το Εγάλεο, παιδιά, δεν καταλαβαίνετε τι γίνεται. Υπολογίζω γύρω στα 86 με 87.000 αυτοκίνητα. Πίχτρα, μην πατήσετε. Πηγαίνετε στο άλλο μισό που δεν έχει κίνηση. Επίσης, βλέπω, παιδιά, και Αττική Οδό, που πάλι δεν το καταλαβαίνω. Μην πηγαίνει

αγάπη μου, από την οδό και θα φας τα νιάτα σου εκεί πέρα 3,5 χρόνια στους δρόμους και θα πληρώσεις και 2,80. Μην είσαι χαζός. Listen to me, I know the good solutions. Α, μην μιλήσω για Κηφισίας. Ο Χριστός και η Παναγία. Τι φλανά έχει το Μανχάταν. Εκεί υπολογίζω γύρω στα 38 με 39.000 αυτοκίνητα με αποκορύφωμα το κέντρο, που στο Κολωνάκι βλέπω γίνεται ο πανικός και στο Παγκράτη. Όμως υπάρχουν και οι φωτεινές λύσεις, διότι βλέπω π.χ. ότι στην Ανθούσα δεν έχει ψυχή ζώσα. Θα μου πεις, τι να πάω να κάνω στην Ανθούσα? Να πας εκεί πέρα να κινείσαι ελεύθερος, να κάνεις διπλό τόλμ κατά κόρυφο γέφυρα. Επίσης στην Παλίνη, άνθρωπος παιδιά, ούτε άνθρωπος ούτε σκύλος. Και Πειραιά, α όχι, Πειραιά παιδιά, κάτι ψηλό γίνεται. Φεύγετε βρε πάλι, φεύγετε, καλά κάνετε. Φύγετε να διάσει η Αθήνα, να ησυχάσουμε. Ενημέρωσα εγώ τώρα, μάλλον θα έλεγε κανείς. Στείλε μου κι εσύ αν ενημερώθηκες ή αν δεν ενημερώθηκες, στείλε μου τι όντως συμβαίνει στους δρόμους. 6937-949-949 το Viber μας. Και να δώσω και τα φιλιά μου στην, πώς τη λένε, α δεν μου λέει όνομα, α, από τη Ζωή Τουφ 5 χρονών. Περίμενε, τώρα η Ζωή Τουφ είναι 5 χρονών ή μου στέλνει η μαμά? Τέλος πάντων, τα φιλιά μου όπως και να έχει. Και αφιερώνω πάνω κι άμμο σαν ταινία παλιά που τέλει.

0: Τι κάνεις?
1: Είμαι καλά. Είμαι καλά, Ζωζεφίν. Σε ευχαριστώ που ενδιαφέρεσαι για εμένα. Και είμαι εδώ πάντα στο ρυθμό 949, εδώ που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες. Και Γιάννης Κατινάκης μαζί σου, βεβαίως. Αυτή θα είναι η παρεούλα σου μέχρι και τις 8. Σήμερα Δευτερούλα, που είναι ομολογωμένως μια πάρα πολύ μίζερη ημέρα, καθώς ξεκινάει η εβδομάδα. Οπότε χρειάζεσαι ένα ενέσιμο χαράς, τις επιτυχίες του ρυθμού και τη γάργαρη φωνούλα μου. Ελπίζω να σου φτιάχνει το κέφι. Και άκου τώρα, αδερφάκι μου, τι γίνεται στον κόσμο, έτσι. Γιατί εγώ κάνω έρευνες για εσένα. Η πιο ζηλιάρα γυναίκα στον κόσμο, θα μπορούσα να είμαι εγώ σίγουρα, βάζει στο σύζυγό της να περνάει από ανιχνευτή ψεύδους κάθε φορά που επιστρέφει στο σπίτι. Άκου εδώ, ζουρλαμάρα. Η Ντέμπι Γουντ, λέει, Γουντ δεν είναι ξύλο, Ντέμπι ξύλο τη λένε, μην του ρίχνετε καμία. Τέλος πάντων, από τη Βρετανία έχει γίνει γνωστή διεθνώς ως μία της πιο ζηλιάρες γυναίκες στον κόσμο εξαιτίας των ακραίων μέτρων που έχει οθετήσει για να ελέγχει την πιστότητα του συντρόφου της. Η ζήλια της, λέει, έχει επηρεάσει ακόμα και την καθημερινότητά τους, καθώς σύμφωνα με δημοσιεύματα περιορίζει ακόμα και το τι μπορεί να δει στην τηλεόραση για να μην κοιτάξει άλλες γυναίκες. Μα για το όνομα του Γεραμπέως, του Θεού και της Αγίας Θέκλας. Παιδιά, εμένα θα ακούτε. Πρώτον, γιατί σας λέω να μην κάνετε σχέσεις? Γιατί η σχέση τον ταράζει τον άνθρωπο, τον διχοτομεί κάπου. Βλέπει τι κάνει άλλη. Αρχικά, πού υπάρχει ανιχνευτή ψέδου? Να τον αγοράσω και εγώ, γιατί όχι για μένα, για ένα φίλο μου. Δεύτερον, αν είναι να στην κάνει, αγάπη μου, την κουτσουκέλα και να σε κάνει αντιλόπι, ενώ όχι, ποια έχουν κέρατα, ταρανδούλα, βεβαίω, ταρανδούλα, να μην χωρά να περάσει από την πόρτα, θα το κάνει και δεν θα πάρει και χαμπάρι. Επίση, αυτέ που ζηλεύει συνήθω ή αυτή που ζηλεύει συνήθω, δεν είναι αυτή ή αυτέ που θα σου κάνει την κουτσουκέλα, αγάπη μου. Είναι αυτή που δεν υποψιάζει, είναι αυτή που δεν ακολουθεί, που κρύβει τα ίχνη τη, αστυνόμο Μπέκα. Βεβαίω, επίση, άμα να είσαι με έναν άνθρωπο και να τρελαίνεσαι και να μην του έχεις εμπιστοσύνη και να λες τι έκανες, πού ήσουν, γιατί χτύπησε το τηλέφωνο, έχεις αλλάξει κωδικό, τι συμβαίνει. Δεν ευχαριστιέσαι τη σχέση. Αυτό είναι Γολγοθάς, είναι μαρτύριο. Η σχέση πρέπει να είναι χαρά, απόλαυση, έρωτας. Πρέπει να είναι σορολόπ, πρέπει να είναι τι ωραία, τι καλά. Δεν χρειάζεται να σφιγγώσουμε, γλουτιαζόμαστε, να είμαστε δυσκύλοι σε μία σχέση. Έχω να πω εγώ, ο ειδήμων των σχέσεων. Γι' αυτό και δεν κάνω, κατάλαβες? Γι' αυτό και δεν κάνω. Μοναξιά μου όλα, μοναξιά μου τίποτα. Και μετά το δικό μου τελείριο, νομίζω ότι ήρθε η ώρα να αναλάβει ο Σάκης ο Ρουβάς, που λέει: δεν έχει σίδερα η καρδιά σου να με κλείσει. Κατάλαβες? Αφιερωμένο σε ζηλιάρα είναι αυτό. Δεν έχει σίδερα για να με φυλακίσει. Δυνάμωσε την ένταση, ο Σάκης είναι εδώ, και αφού δυναμώσεις, στείλε μου και ένα μήνυμα. Με έχεις λίγο ξεχάσει σήμερα, κανόνισε. 6937-949-949 το Viber μας.
0: Δεν έχει σίδερα η καρδιά σου να με κλείσει. Δεν έχει σίδερα για να με φυλακίσει. Χωρίς να θέλω δεν μπορεί να με

0: πάμε λίγο. Ο κόσμος αλλάζει και μόνο αυτό με νοιάζει. Όχι, εμένα με νοιάζουν και άλλα πράγματα. Όπως να έχει κρέπα 2,5 θερμίδες, το μαρούλι 500, καταλαβαίνεις. Παιδιά, τι αδικία ζωή είναι αυτή, θα το δείξω και αυτό το θέμα τώρα, έτσι. Ό,τι δεν παχαίνει και είναι υποτίθεται υγιεινό, Παναγιά μου και Χριστέ μου, σου προκαλεί τον εμετό. Δηλαδή, άμα έχω πάθει μια δηλητηρίαση, θα φάω μπρόκολο και μαρούλι, να ξεράσω γλου. Και ό,τι πραγματικά είναι βάλσαμο για την ψυχή, μια ωραία πίτσα, ένα σουβλάκι με το γύρο, με το λιπαρό που εφραίνει την ψυχή, 600 θερμίδες το καθένα. Όχι, αγάπη μου, και σου λέει φράζει και την αρτηρία στα 30 έφραγμα. Δεν το δέχομαι. Αυτή είναι η μεγαλύτερη αδικία της ζωής. Το φαΐ, παιδιά, το φαΐ είναι πάντα εκεί. Σύντροφος, φίλος και συνοδοιπόρος σε κάθε δυσκολία, σε κάθε στιγμή. Αλλά μετά, φραγμένες αρτηρίες. Τα είπαμε. Σταματάω λοιπόν την παράνοια, γιατί είμαι ο Γιάννης Κατινάκης, πάντα εδώ στο ρυθμό 949, εδώ που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες και μέχρι και τις 8 θα είμαι εδώ μαζί σου. Σε λίγο έχουμε και το δικαστήριο με τα δικά σου προβλήματα. Και πριν σου πω τι έρχεται, να δώσω δύο φυλάκια, ωραία, να ζιάρικα και ρουφιχτά. Ένα στον Παναγιώτη, που μου λέει καλησπέρα, Γιάννη μου. Και ένα στην Θάλια που επίσης με καλησπερίζει. Μουα, και στη Θάλια. Και τώρα απευθύνομαι σε όλους, γιατί έρχεται κάτι πραγματικά μοναδικό. Κάτι παίζει Powered by Day. Επιστρέφουμε Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου. Τώρα σε 3 μέρες, 4, πόσες είναι. Γιατί έχουμε 5 με 8 το απόγευμα μία εκπληξάρα στην πλατεία Συντάγματος. Αρχικά 3 ώρες μαζί μου. Αυτό από μόνο το θεωρώ ότι αρκεί έτσι για να έρθεις. Αλλά αν δεν αρκεί, ντροπή σου. Σου έχω, αχ, τι σου έχω που δεν μπορώ να πω. Μου δένουν τα χέρια και το στόμα. Δεν μπορώ. Έλα και δεν θα χάσεις. Στο εγγυώμαι εγώ και στο υπογράφω με το αίμα μου. Τώρα, διαλυματάκι. Ορκίζομαι μικρό, δεν θα μου φύγεις, θα κάτσεις εδώ και επιστρέφω με πάρα πολλά και δεν αποκαλύπτω άλλα, με πάρα πολλά.
1: Πρωινά Ναυάγια.
2: Καλημέρα.
3: Ναι.
4: Μωρή καλές αρχές, να σας πω, πού είναι η Αλουγκαρέζα.
2: Εδώ είναι,
3: εδώ
2: δίπλα
3: είμαι,
2: μας.
3: Εδώ
2: είναι,
3: εδώ.
4: Μην τραγούνα,
3: πείτε μας.
4: Είναι μωρή την κομπλεξικιά. Λοιπόν. Λοιπόν, ακούστε, χάλια είστε, δεν ακούγεστε. Μικρά όν, δεν ψάχνει του τσούμου. Δεν είναι, αυτό το απίστευτο.
2: Είχα μια δασκάλα, μου είπε μεγάλη κουβέντα.
3: Ναι.
2: Στον έρωτα και στην τέχνη σου δεν θα σε χορταίνουν ποτέ, έτσι πρέπει. Θα βγαίνει λίγο πριν σε χορτάσουν.
3: Μπράβο.
2: Μεγάλη
5: σωστό.
2: Κουβέντα.
5: Το έχω πάθει με κοπέλα.
2: Τι θα ξεκινήσουμε το μάθημα.
5: Θα ξεκινήσουμε λοιπόν με τους άθλους του Ηρακλέους.
2: Το λιοντάρι.
5: Ποιο λιοντάρι.
2: Της Νεμαίας. Η Λεγνέιδρα.
3: Αυτό το μόνο εύκολο.
5: Υπήρχε κάποιος που φύλαγε τον Άδη.
2: Ο Κέρβερος.
5: Μια ηλια νέα είδα. Μια ο
2: Κέρβερος. Έλα, όλα τα ρέξ βάλει μέσα.
1: Πρωινά Ναυάγια. Με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου. Καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949. Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
6: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πύρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα και να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλυμο.
7: Πολτρούνες σοφά, σόλο διβάνι,
8: τι κουαλίτα.
9: Η νέα σχολική χρονιά ξεκινά στο Designer Outlet Athens με ατελείωτο shopping και διασκέδαση. Επιστρέψτε δυναμικά στο σχολείο, το γυμναστήριο ή το γραφείο με stylish επιλογές από αγαπημένα designer brands σε μοναδικές προσφορές που δεν πρέπει να χάσετε. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
10: Επιστροφή στο σχολείο. Οπλίσου στο πλαίσιο ακόμα και την τελευταία στιγμή. Με τα πάντα όλα της σχολικής λίστας σε σούπερ τιμές και δωρεάν μεταφορικά Box Now για αγορές 25 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο.
11: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Joker. Αυτή την Τρίτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 7 εκατομμύρια 100.000 ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Τρίτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
12: Σε 300 μέτρα, στρίψτε αριστερά για σχολική τσάντα και τετράδια.
3: Σε 250 μέτρα, κάντε αναστροφή για εκπαιδευτικά βιβλία. Σε 15 στάσεις θα φτάσετε στον προορισμό σας.
8: Όπα, όπα, όπα. Υπάρχει συντομότερη διαδρομή. Max Stores. Σε μία στάση τα έχεις βρει όλα. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας κερδίζεις δωρεπιταγή ίση με το 15% της αξίας της. Max Stores. Μία στάση και τα έχεις όλα εδώ, όπως και στο maxstores.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
12: Πες δυνατά στα γυμναστήρια Γιάβα. 7 με 10 Σεπτεμβρίου. Ετήσια στάνταρ συνδρομή μόνο 79 ευρώ. Πρόλαβες ένα από τα γυμναστήρια Γιάβα ή μπες στο java.gr. Και πού είσαι, μην το αφήσεις για αύριο. Η προσφορά ισχύει μόνο για 4 μέρες. Γιάβα. Φέτος μπες δυνατά.
13: Ο ρυθμός 949 προτείνει.
14: Νέα εβδομάδα, νέο mood και η ενέργεια στα ύψη. Είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Ξεκινάμε από τον λόφο του Φιλοπάπου, όπου το F-Hill Sessions επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στο θέατρο Δώρα Στράτου. Από τις 7 έως τις 28 Σεπτεμβρίου, αγαπημένοι καλλιτέχνες και διαφορετικά music vibes συναντιούνται σε ένα ξεχωριστό σκηνικό. Και το μουσικό ταξίδι συνεχίζεται. 11 Σεπτεμβρίου πάμε Θεσσαλονίκη για το Aquila's Press Star 2 Powered by ΔΕΗ, που έρχεται στη ΔΕΘ. Ενώ την ίδια μέρα ο Σάσκε κάνει στάση στη Χαλκίδα, στο θέατρο Ορέστης Μακρύς, με το νέο του live tour, λίγο πριν την κυκλοφορία του Ζασκέπτισισμ, Volume 3. Και κρατάμε το μεγαλύτερο ρεντεβού για το τέλος. Στις 12 Σεπτεμβρίου η παραλία Θεσσαλονίκης γεμίζει μουσική, καθώς ο Αντώνης Ρέμος, με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ, γιορτάζει τα 30 χρόνια του στο τραγούδι σε μια μεγάλη επαιτειακή συναυλία με ελεύθερη είσοδο. Από την Αθήνα μέχρι τη Θεσσαλονίκη, ο Σεπτέμβρης ακούγεται δυνατά. Η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις σε κάθε σκηνή, κάθε φεστιβάλ, κάθε στιγμή. Θέλεις να ανακαλύψεις περισσότερα? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε εισιτήρια και δώρα για τα πιο δυνατά events του καλοκαιριού με την ενέργεια της ΔΕΗ. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
15: Η Άννα Βύση Powered by ΔΕΗ γράφει ιστορία στο ΆΚΑ. Το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου, μία ένωση ανθρώπων και συναισθημάτων που ηλεκτρίζει τη νύχτα και ξεπερνά κάθε μουσικό όριο. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ. Χορηγός Coca-Cola. Εισιτήρια ticketmaster.gr. Άννα Βύση στο ΆΚΑ. Η απόλυτη συνάντηση που θα γίνει ιστορία.
16: Τα σχολεία ξεκινούν. Θα ήθελες ένα πλήρες παιδικό δωμάτιο? Κέρδισε το με τις αγορές σου στο Avenue. Από 1η έως 30 Σεπτεμβρίου, μάζεψε όλες τις αποδείξεις αγορών σου και μπες στην κλήρωση για ένα παιδικό δωμάτιο 2.000 ευρώ από την Go Kids και άλλα δώρα. Ο Σεπτέμβριος ξεκινά και έχει Avenue. Η πιο ωραία ώρα της ημέρας.
17: Είμαι ο Φιλέας.
18: Και εγώ η Φογκ.
17: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
18: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
17: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
18: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
17: Και πώς γίνεται αυτό?
18: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξένο νόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς, σαν να πληρώνεις ευρώ.
17: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
18: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
17: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
19: Η αδρεναλίνη ανεβαίνει. Η Allwyn φέρνει μια μοναδική εμπειρία διασκέδασης στην Αθήνα με τη McLaren Racing. Έλα να ζήσεις από κοντά την εμπειρία της αγωνιστικής δράσης σε μια ειδικά διαμορφωμένη πίστα. Να γνωρίσεις θρύλους της McLaren Racing. Να δεις από κοντά το εμβληματικό μονοθέσιο του Ayrton Senna. Και να ζήσεις μοναδικές συγκινήσεις με το Allwyn Supercar. Σάββατο 3 Οκτωβρίου, ΟΑΚΑ, Τείχος των Εθνών. Διεκδικείς δωρεάν διπλά εισιτήρια στα καταστήματα Allwyn, το allwyn.gr και το Allwyn App.
20: This is going to be absolutely massive.
21: Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.

Ναι, ναι, ναι. Εδώ είμαστε πάντα στα καλύτερα. Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες. Και Γιάννης Κατινάκης, βεβαίως, εδώ είμαι. Καθότι είμαστε στο The Γιάννης Κατινάκης Show. Θα μπορούσε να λείπει ο Γιάννης Κατινάκης. Λείπει ο Μάρτης από τη 40η σε καμία των περιπτώσεων. Σε υποδέχομαι λοιπόν με πάρα πολύ κέφι για να μπει καλά η εβδομαδούλα. Δευτέρα σήμερα, 7 Σεπτεμβρίου, σιγά-σιγά στα μέσα του Σεπτέμβρη. Το οποίο τι σημαίνει? Τζάι το καλοκαίρι. Και αυτοί που λένε τα αποκαλόκαιρα και 32 Σεπτέμβρη, φεύγουνε κι αυτοί. Φεύγα κι εσύ μακριά. Να έρθει φθινόπωρο, να έρθει Χριστούγεννα, να πούμε αρχιμηνιά και αρχιχρόνια. Ψήλι μου δέντρο, λιβάνια. Τι ωραία, τι καλά με τις ζακετούλες μας. Θα μου πεις, λένε, κρύο καιρός για δύο. Θα μου πεις, εσύ Γιάννη, σε μπακούρι, είσαι μόνος. Δεν πειράζει, ας έρθει το κρύο να μην υπάρχει υδροτήλα και θα βρω εγώ τι θα κάνω. Θα πορευτώ όπως πρέπει. Επίσης, θέλω το Viber μου να γεμίσει με μηνυματάκια. Θέλω να μου πεις τα νεάκια σου, πώς τα περνάς ή και το παράπονό σου, έτσι. 6937-949-949 το Viber μας. Τώρα που αρχίζει και νυχτώνει και όλα σιγά σιγά είναι πιο ρομαντικά, είμαι και μόνος στο στούντιο. Σε θέλω για παρέουλίτσα. Θα μου πεις, έκανε λίγο ρωτικό τώρα. Δεν πειράζει, γίνομαι και από αυτό αμαλάχι. Αλλά αφιερώνω και τα καλύτερα γιατί έρχεται ο Θόδωρας. Θοδωρής Φέρης και είπες, δυνάμωσε την ένταση γιατί η καψούρα είναι εδώ στο ρυθμό 949. Ακολουθεί Ηλίας Βρετός και σε λίγο ο Γιαννάκης πάλι μαζί σου.

0: Φοιτητή στην Πάτρα, μην ψάχνεις ατελείωτα. Στο Next House Real Estate θα βρεις άμεσα το ιδανικό φοιτητικό διαμέρισμα. Άνετο, ασφαλές και οικονομικό. Η ομάδα μας είναι δίπλα σου σε κάθε βήμα από την αναζήτηση μέχρι την παραλαβή των κλειδιών. Next House Real Estate. Κορίνθου 221-223 ή στο 2610-220-595 και άφησε την αναζήτηση σε ανθρώπους που γνωρίζουν την αγορά. Next House Real Estate. Εκεί που κάθε φοιτητικό ξεκίνημα βρίσκει το σπίτι του.
1: Ξυπνάς λίγο πιο εύκολα. Όχι επειδή κοιμήθηκες παραπάνω, αλλά επειδή απέκτησες το κρεβάτι και το στρώμα των ονείρων σου από τα Practicer. Γιατί κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για το σπίτι που φαντάζεσαι. Ανακάλυψε έπιπλα, ηλεκτρικές συσκευές, λευκά είδη, διακοσμητικά και δεκάδες άλλες επιλογές σε μεγάλη ποικιλία, ποιότητα και ανταγωνιστικές τιμές. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
2: Επιστροφή στο σχολείο. Οπλίσου στο πλαίσιο ακόμα και την τελευταία στιγμή. Με τα πάντα όλα της σχολικής λίστας σε σούπερ τιμές και δωρεάν μεταφορικά Box Now για αγορές 25 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο.
3: Κάνε τώρα την ανώτατη επιλογή. Φοίτησε στο City Unity College. Πανεπιστημιακές σπουδές με Bachelor, Master και PhD από κορυφαία πανεπιστήμια και οργανισμούς. Φυσική αγωγή και προπονητική, ναυτιλιακά, ξενοδοχειακά και τουριστικά, ψυχολογία. City Unity College. Ανώτατο επίπεδο επιτυχίας. Τώρα και στην Πάτρα με Ζώνος 5. Μάθε περισσότερα στο cityu.gr.
4: Ξεκίνα τώρα τις σπουδές σου στα ελληνόφωνα τμήματα του City Unity College.

0: Αναπτύξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr. Και η μεγαλύτερη βουτιά στα σχολικά, πού αλλού, στο Βέσο Μάρε στην Ακτή Δημαίων. Εδώ η ποικιλία δεν πατώνει.
1: Τα δικά σου προβλήματα, το δικό σου πόνο και καημό μπορεί να είναι... Γιάννη, δεν μου βγαίνει ο μήνας. Είναι 7 του Σεπτέμβρη και έχω 33 cents. Γιάννη, δεν μ' αρέσει η δουλειά μου, θέλω να αλλάξω. Τι να κάνω, υποφέρω. Γιάννη, μου τη σπάει η γειτόνισσα. Γιάννη, δεν έχω γκόμενο. Γιάννη, έχω γκόμενο και μου σπάει τα νεύρα. Ό,τι και αν έχεις, θα μου το στείλεις και εδώ θα το λύσουμε παρέα στον αέρα του ρυθμού 949. Πιάσε κινητό αναχείρας, να σε βλέπω. Σε βλέπω, δεν το πιέσες. Πιάσε. Έτσι, μπράβο, και στείλε μου το μήνυμά σου στο 6937-949-949. Περνάω σε διαλυματάκι και εντός ολίγου πάλι μαζί σου, έτοιμος για όλα.
2: Κάθε καλοκαίρι αφήνει πίσω του μια στιγμή, έναν άνθρωπο, ένα μέρος, μια ιστορία που θα θυμάσαι και σχεδόν πάντα ένα τραγούδι. Είμαι ο Θοδωρής Μαραντίνης και αυτήν την Τετάρτη στο Εκτός Ρυθμού θέλω να μου πεις ποιο τραγούδι θα αφιέρωνες στο καλοκαίρι που μόλις πέρασε και κυρίως γιατί αυτό. Στείλ το με ηχητικό μήνυμα στο Viber του ρυθμού 949-6937-949-949 και μπορεί να τα ακούσουμε μαζί.
3: Εκτός Ρυθμού, Τετάρτη, 8 με 10 το βράδυ, στο ρυθμό 949.

0: Αναπτύξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Όχι απλώς νιασυναμίδη. Face Serum Niacinamide 10% της Fresiderm. Δραστικά συστατικά υψηλής εξειδίκευσης συνδυάζονται μοναδικά σε μια ισχυρή συμπυκνωμένη δύναμη. 10% καθαρή νιασυναμίδη και 8% ενισχυτές της βελτιώνουν ορατά τις δυσχρωμίες, τους διασταλμένους πόρους και λιένουν τις ρητίδες, τελειοποιώντας την υφή του δέρματος. Βάλε στην καθημερινή σου ρουτίνα το Face Serum Niacinamide 10% και ολοκλήρωσε με την πλούσια ενυδάτωση της Moisturizing Plus Cream. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.
2: Επόμενη στάση, Ερμού 61. Next Station. Grand Optical.
1: Ο κόσμος της όρασης ανοίγεται μπροστά σου σε έναν υπερσύγχρονο χώρο δύο ρόφων στην καρδιά της πόλης. Με πάνω από 1500 σχέδια σε γυαλιά οράσεως στις καλύτερες τιμές. Έλα να επιλέξεις το επόμενό σου ζευγάρι. Grand Optical. Η ειδική στην όραση.
2: Ερμού 61.
3: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Πράκτικερ θα βρεις έως μείον 30% σε πατώματα Laminate Chronospan και πάτωμα κατάλληλο και για επαγγελματική χρήση μόνο 8,99 ευρώ το τετραγωνικό. Πράκτικερ. Αλλάζει το σπίτι.
4: Extreme Makeover. Home Edition. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα.
5: Είστε έτοιμοι!
4: Ο Σπύρος Σούλης επιστρέφει με την πιο δυνατή ομάδα. Αρχιτέκτονες, μηχανικοί και διακοσμητές ενώνουν τις δυνάμεις τους σε μία αποστολή.
6: Το σπίτι είναι έτοιμο, είναι πανέτοιμο.
4: Να αλλάξουν όχι μόνο σπίτια, αλλά ζωές.
5: 2-1!
4: Extreme Makeover Home Edition με τον Σπύρο Σούλη. Έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Antenna. Πάντα κάτι για σένα.
7: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Joker. Αυτή την Τρίτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 7 εκατομμύρια 100.000 ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Τρίτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
8: Η επιστροφή στο σχολείο θέλει σχέδιο και το πλαίσιο έχει το τριπλό χτύπημα. Χτύπημα πρώτο. Διαλέγεις τσάντα από 14,90 και άνω. Χτύπημα δεύτερο. Με το που αγοράσεις τσάντα, παίρνεις κουπόνι με έκπτωση 20% σε όλα τα σχολικά και έπιπλα. Χτύπημα τρίτο. Μπαίνεις και σε κλήρωση για 4 σχολικά δωμάτια με έπιπλα και MacBook Neo. Και τα παιδιά κερδίζουν συλλεκτικά αυτοκόλλητα και δωράκια. Με τριπλό χτύπημα πλαίσιο κερδίζεις. Τόσο πλαίσιο.
9: Μαμά, μπαμπά, τετράδια πήραμε.
10: Τσεκ.
9: Μολύβια και στυλόγια να γράφω. Χάρκες για να υπογραμμίζω.
11: Τσεκ.
9: Μαρκαδόρους και νεροπηγής για να ζωγραφίζω.
10: Και αυτά τσεκ.
9: Δοσκιά και κλασέρ για να το οργανώνω.
11: Τσεκ.
9: Α, και πλασταλίνες για τις χειροτεχνίες, ε.
12: Φυσικά, στο χαρτοπολείο Μουστάκας θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε για τη σχολική λίστα και ακόμα περισσότερα. Γιατί φέτος τα σχολικά είναι Μουστάκας.
10: Σχολικά, τσεκ.
13: Σχολεία,
12: Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά.
14: Αθήνα Βρυξέλλες. Πέταξε απευθείας με την Brussels Airlines. Νιώσε τη φιλοξενία, τη φροντίδα και τη βελγική γοητεία σε κάθε στιγμή του ταξιδιού σου. Η καρδιά της Ευρώπης είναι πιο κοντά από ό,τι πιστεύεις. Brussels Airlines. You're in good company.
15: Οι εκπτώσεις τελειώνουν στη Γιούσκ με εξαιρετικές προσφορές. Κερδίστε 20 έως 60% σε επιλεγμένα είδη ύπνου. Yusk. Scandinavian Sleeping and Living.
16: Στο British Council, τα αγγλικά είναι κάτι περισσότερο από ένα ακόμα μάθημα. Είναι η αυτοπεποίθηση να επικοινωνείς, να εξερευνάς τον κόσμο και να ανοίγεις νέους ορίζοντες. Σας περιμένουμε με μαθήματα για παιδιά και εφήβους, σε Κολωνάκι, Κηφισιά, Άλυμο και από φέτος και στην Παλίνη. British Council. Γιατί η αγάπη για τα αγγλικά είναι το καλύτερο ξεκίνημα για το μέλλον.
17: Όλη η Αθήνα ακούει ρυθμό 949.
18: Παντού και πάντα. Ρυθμός 949.
19: Είμαι η Αναστασία και ακούω και εγώ ρυθμό 949.
20: Σπάστε τα όλα απόψε, να μην μείνει τίποτα. Γράψτε.
21: Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες.
22: Μα έχω αυγά βροχή καρδιά που μ' ανεβάζει τα όνειρά μου.
23: Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες.
24: The Γιάννης Κατινάκης Show, καθημερινά 5 με 8, στο ρυθμό 949.
25: Ρυθμός 949.
0: είμαστε και πάλι, αγαπημένοι μου φίλοι και ακροατές, στο ρυθμό 949, εδώ που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες. Αχ, Παναγιά μου, λαχάνιασα. Δύο γυροβολιές έριξα πριν βγω στον αέρα. Τίποτα, παιδιά. Τα γεροντάματα είναι εδώ και η επικουρική σύνταξη επίσης. Γιάννης Κατινάκης, για μία ώρα ακόμα θα είμαι μαζί σου. Καλέ, λαχάνιασα. Πού να κάνω και γυμναστική, που λένε όλοι, κάνει γυμναστική. Είναι χαρά, είναι ευεξία. Όχι, καλέ. Εδώ δύο βήματα κάνω. Άμα δεν γίνει φούσκα μου ζέπελιν, δεν πάω να κατουρίσω. Πήρα παρακάνω, τρέχω στα λαγκάδια και στα βουνά. Εδώ θα κάτσω, γλουτοκαθίστρα και ζωή χαρισάμενη. Λοιπόν, μέχρι και τις 7, λοιπόν. Μέχρι τις 7, αχ, δεν είμαι καλά, δεν είμαι καλά. Μέχρι και τις 8 θα είμαι μαζί σου και ήρθε η ώρα, υπενθυμίζω, να μου στείλεις τα δικά σου προβλήματα στο Viber μας. 6937-949-949. Στείλα μου τον πόνο και τον καημό σου για να τα λύσουμε όλα εντός ολίγου εδώ στον αέρα του ρυθμού, στο δικαστήριο του Γιάννη. Μη βαριέσαι να μου στείλεις, σε βλέπω και θα σε μαλώσω. 6937-949-949 το Viber μας. Και τώρα έρχεται φορτωμένη με καψούρα και ερωτισμό η Νατάσα Θοδωρίδου με το φορτηγό της. Δυνάμωσε την ένταση και η Νατάσα είναι εδώ για να σε ταξιδέψει, να σε μαγέψει και να σε καψουρέψει. Δώσε, Νατασάρα μου, δώσε και σώσε.

0: Πάλι βεβαίως και live έχω την Έλενα Ντάντζερ στο στούντιο που κάνει ιδέες. Ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες και Γιάννης Κατινάκης μαζί σου μέχρι και τις 8 στο The Γιάννης Κατινάκης Show. Βεβαίως εδώ που τα περνάμε εξαιρετικά, ακούμε τις επιτυχιάρες μας, ανεβαίνει το κέφι και όλα πάνε υπέροχα. Τώρα όμως, χαμηλώστε τα φώτα γιατί ήρθε η ώρα του Γιάννη Βαλαώρα, του Γιάννη Κατινάκη, αλλά κυρίως η δική σου, γιατί ήρθε η στιγμή να λύσω το δικό σου τον πόνο, το δικό σου τον καημό στον αέρα του ρυθμού 949. Γιατί ήρθε η ώρα για το δικαστήριο του Γιάννη.
1: Το δικαστήριο του Γιάννη.
2: Να σας τα πω εγώ, κύριε Πρόεδρε.
3: Ονομάζεστε?
2: Κάθριν.
3: Ετών.
2: 23.
3: Ορκίζω.
2: 25.
3: Καλά, ορκίζω, σε μπερδεύω.
2: 31 και ορκίζομαι.
0: Ο απατής, έλα στο κελί 33. Πήγα στον Κορυδαλό, βεβαίως, γιατί είμαστε και αντρούκλες εδώ πέρα στο ρυθμό 949. Και έχω φίλη που έχει στείλει πραγματικά το μνημόνιο σε ένα μήνυμα. Είναι έκθεση ιδεών, θα το διαβάζω όμως γιατί αντέχω. Γιάννη, έχω πρόβλημα, για να με ακούς σίγουρα. Η αδερφή μου παίρνει διαρκώς τις μπλούζες μου. Και εντάξει, αυτό το κάνουν όλα τα αδέλφια. Αλλά συγκεκριμένη δεν με ρωτάει ποτέ. Σιγά μου σε ρωτήσει κιόλας. Τι θα βάλω, με αποτέλεσμα χθες που ήθελα να βγω με γκομενάκι, είχε πάρει την μπλούζα που ήθελα να βάλω και αναγκάστηκα να βάλω μία η οποία δεν ήταν η τυχερή μου. Το ραντεβού περιττό να σου πω ότι πήγε χάλια και σε ρωτάω. Τι να κάνω για να σταματήσει. Αρχικά, αν αυταπατάσαι ότι το ραντεβού πήγε χάλια λόγω της μπλούζας, θέλω να σου πω περαστικά και να συνταγογραφήσω λίγο ρεαλισμό, μία δόση ρεαλισμού και λίγο αυτογνωσία. Πρώτον, το ραντεβού, αγάπη μου, δεν έχει να κάνει με το τι θα βάλεις, αλλά το τι θα βγάλεις και πώς θα το βγάλεις και πότε θα το βγάλεις. Το ρούχο δεν έχει καμία σημασία. Άμα βγεις με κάποιον και κοιτάξει την παγέτα, τη βάτα, την μπλούζα, αν είναι βεραμάν, μπλε ή πράσινο, μπε κακούε με του ή μπε καλούε με του, δεν κάνει για σένα, δεν έχει καμία σημασία στο ραντεβού. Έχει να κάνει η ενέργεια, τα βλέμματα, το πάθος, η σπίθα. Άμα κοιτάει την μπλούζα, πάρε πόδι κλωτσά, πάρε πόδι ου. Βέβαια, θα μου πεις. Αν είναι η γούρικη μπλούζα, γιατί κάτι τέτοιο έχω και εγώ, κατάλαβες, με τις γούρσους γιες. Εκεί πέρα δεν μπορώ να πω τίποτα. Και η λύση ποια είναι? Η λύση είναι μήνυση, εξώδικο, απέλαση και κρύβεις τα ρούχα σου. Πολιτισμό. Και να σου πω κάτι, την αποκληρώνεις κιόλας. Βεβαίως, γιατί να σου πω κάτι, δεν θα μείνουμε εμείς αφάγωτοι και χωρίς κολατσό από το ραντεβού επειδή η αδερφή σου αποφάσισε να βάλει χέρι στην ξένη περιουσία. Βεβαίως, θα μου πεις υπερβολικός. Καθόλου, καθόλου. Γιάννης Κατινάκης, πάντα με ποιοτικές λύσεις στο ρυθμό 949 και πάντα με τα καλύτερα τραγούδια, γιατί έρχεται η Κέτη Γαρμπή που λέει «Εσένα μόνο». Δώσε και τούλα, τούλα και τούλα, πάντα στο ρυθμό 949, εδώ που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες.

0: πως να χωρέσει ο χρόνος σε μια ευχή. Παραξένο παιχνίδι είναι η ζωή. Όχι, δεν έχει χαλάσει το ραδιοφωνό σου. Είμαι εγώ. Είμαι ο Γιάννης Κατινάκης και αποφάσισα να τραγουδήσω, γιατί έχω μια φωνούλα έτσι γάργαρη και ωραία, θα έλεγε κανείς. Μάλλον όντως κανείς. Και είμαι πάντα εδώ στο ρυθμό 949, εδώ που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες, στο The Γιάννης Κατινάκης Show, που έχουμε το Γιάννη Κατινάκη, γι' αυτό είμαστε στο The Γιάννης Κατινάκης Show. Και πάρα πολλές επιτυχίες. Και πέρα από αυτό, και πάρα πολλά νέα από όλο τον κόσμο, βεβαίως. Βαθύ infotainment η εκπομπή αυτή. Και άκου τώρα τι έγινε σε έναν αγώνα τένις, έτσι. Πήγανε κάτι πιτσιρικάδες και θα μπορούσαν να φάνε ένα hot dog, λουκάνικο. Ωραίο, εφραίνει την ψυχή. Θα μπορούσαν να φάνε ένα κομμάτι πίτσα, ρε παιδί μου. Να φάνε ένα σουβλάκι. Αυτή τι φάγανε όμως, τι φάγανε, προϊόντα και ένωσης. Περίπου. Μοιάζει, γιατί πήραν κότο μπουκές, καλά μέχρι εκεί. Και για συνοδευτικό, χαβιάρι, ξεράσω, γλουπαναγία μου, θα ξεράσω υποπόταμος. Με εξήγησέ μου, σε παρακαλώ πάρα πολύ, τι σοβαρή ψυχοπαθολογία μπορεί να έχεις για να συνδυάσεις κότο μπουκιά με χαβιάρι. Το μεταξύ, το χαβιάρι τι είναι, ψάρι, βακαλάο, τι είναι, μυζήθρα. Αυγά ψαριού, ο Χριστός και η Παναγία θα. Και είναι και πανάκριβο το χαβιάρι. Όχι, παιδιά μου. Εγώ θέλω τα παραδοσιακά. Τα ωραία. Θέλω τη γυρούμπα μου. Θέλω την παϊδούγκα μου. Θέλω τη σουβλακούγκα μου. Δεν θέλω τώρα χαβιάρι και μεταγιόν γαρίδας και φινόκιο και μουσταλευριά και σίκαλη. Αυτά είναι για τους φλόρους, αγάπη μου. Φάε γαρδούμπα να λιγδώσει το ντεράκι σου. Και αφού τη φας, στείλε μου και ένα μηνύματάκι. Μην με ξεχνάς. Εδώ είμαι για σένα και παλεύω. 6937-949-949 το Viber μας. Και εγώ σου έχω Νίκο. Όχι όποιον και όποιον Νίκο. Νίκο Οικονομόπουλο. Όπου και αν πας, πάντα στο ρυθμό 949 θα γυρνάς.
1: Η πόρτα κι ο δρόμος, κουβέντα μιλές. Με διέλυσες κι όμως, δεν θέλω να κλαις. Δεν υπάρχει, θα δούμε, αυτό το ξεχνά.

0: αγαπώ σημαίνει να μην μου πρίσει τα ζωτικά όργανα και να μου τα κάνει ζέπελιν, θα πω εγώ, έτσι. Αυτές είναι οι δικές μου συμβουλές. Αγαπημένος Γιώργος Μαζωνάκης, γιατί όσο ζω, μαζώ. Πάντα εδώ στο ρυθμό 949, εδώ που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες. Και Γιάννης Κατινάκης στην παρέα σου, να τα περάσουμε εξαιρετικά. Τώρα, έτσι, όπως εικάζω ο Σαν Μαντάμ Ζαΐρα, που διαβάζω και τη μικρή και τη μεγάλη Αρκάνα, πρέπει σιγά σιγά να φτάνει στο σπιτάκι σου. Τελειώνει η πολύ Ιταλία, γιατί βλέπω και τους χάρτες. Τίποτα, παιδιά. Όλα πράσινα. Ο Κηφισός, έρμη πόλη τα μεσάνυχτα. Η Κηφισίας, όχι τόσο. Λίγο πορτοκαλί, λίγο κόκκινη. Θέλετε να πάτε σπίτια σας. Και η Αττική Οδός, παιδιά. Τι συμβαίνει με την Αττική Οδό? Όλοι είστε εκεί. Είναι μαζοχισμός, παιδιά. Γιατί και πληρώνεις και είσαι στην κίνηση. Άκουμε που τα λέω, ξέρω εγώ, η πολύ σοφή αλλά νέα κουκουβάγια Γιάννης Κατινάκης. Υπενθυμίζω, 6937-949-949 το Viber μας. Περιμένω τα μηνύματά σου, γιατί να σου πω κάτι. Αν με ξεχνάς, εγώ στενοχωριέμαι και κλαίω, γιατί λέω κάθε μέρα εδώ τα φιλαράκια με παρεούλα μου, τι γίνεται μετά? Έχω σύνδρομο εγκατάλειψης και απόρριψης. Δώσ' μου αγάπη, σε παρακαλώ πάρα πολύ, στο 6937-949-949. Και εγώ περνάω σε διαλυματάκι και τα έχουμε ξεκαθαρίσει. Το διάλειμμα είναι μικρό. Δεν σου επιτρέπεται να αλλάζει σταθμό. Μένεις εδώ, πιστή Πινελόπη, και σε λίγο η φωνούλα μου πάλι στα αυτάκια σου.
1: Πρωινά Ναυαγία.
2: Καλημέρα.
3: Ναι.
4: Μωρή Γαλέζα, αρχέ, να σα πω, πού είναι η άλλη Γαλέζα?
2: Εδώ είναι,
3: εδώ
2: δίπλα μα.
3: Θα μιλήσει.
4: Με τα γούνα, πείτε μας. Είναι μωρή την κομπλεξικιά. Λοιπόν. Λοιπόν, ακούστε, χάλια είστε, δεν ακούγεστε. Μικρά όν, δεν ψάχνει το τσούμπο. Δεν είναι, αυτό το απίστευτο.
2: Είχα μια δασκάλα, μου είπε μεγάλη κουβέντα.
3: Ναι.
2: Στον έρωτα και στην τέχνη σου δεν θα σε χορταίνουν ποτέ, έτσι πρέπει. Θα βγαίνει λίγο πριν σε χορτάσουν. Μεγάλη κουβέντα.
5: Το έχω πάθει με κοπέλα.
2: Τι θα ξεκινήσουμε το μάθημα?
5: Θα ξεκινήσουμε λοιπόν με τους άθλους του Ηρακλέους.
2: Το λιοντάρι.
5: Ποιο λιοντάρι?
2: Η Λερναία Ήδρα.
3: Αυτό το μόνο εύκολο.
5: Υπήρχε κάποιο που φύλαγε τον Άδη.
2: Ο Κέρβερος.
5: Μια Νέα Ήδρα. Μια ο
2: Κέρβερος. Έλα, όλα τα ρέτς βάλει μέσα.
1: Πρωινά Ναυάγια με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου, καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.
6: Νέα κυκλοφορία.

0: Νέα κυκλοφορία.
1: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 30% σε πατώματα Laminate Chronospan και πάτωμα κατάλληλο και για επαγγελματική χρήση, μόνο 8,99 ευρώ το τετραγωνικό. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
2: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΙΤΕΦ. Αποκτήστε κρατικό γαλλικό πτυχίο νομικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Τώρα και εξ αποστάσεως στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΤΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
3: Να δω

Έχετε δει τι παίζει στο app της Big Win? Μια φοβερή, glamorous προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπεχτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Βασικά αφήστε το. Θα σας το τραγουδήσω. Big

0: bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: Ανακάλυψε τη Σερβία. Τα τοπία της όπου η φύση μένει αυθεντική. Την ιστορία της που ζωντανεύει σε κάθε πέτρα. Τον ποταμό της που χάραξε την πορεία του τόπου. Την πόλη όπου κάθε βράδυ γράφει τη δική του ιστορία. Και τις γεύσεις της γεννημένες από τον ήλιο και τη γη. Ανακάλυψε τη Σερβία με 15 εβδομαδιαίες πτήσεις από Αθήνα προς Βελιγράδι. Air Serbia. Η παράδοση απογειώνεται.

0: Ένα απλό παράδειγμα για τη θεωρία της σχετικότητας.
1: Έχω παρατηρήσει ότι μια online επιχείρηση κινεί τα προϊόντα της πιο γρήγορα από εκείνη που έχει μόνο φυσικό κατάστημα.
0: Αυτό είναι σχετικό.
1: Με τι?
0: Με το αν έχει NBG Pay.com. Δεν είναι και πυρηνική φυσική.
2: Η απάντηση που ψάχνει κάθε επιχείρηση σήμερα είναι NBG Pay.com. Η νέα πλατφόρμα online συναλλαγών για να αναπτύξεις ψηφιακά την επιχείρησή σου πανεύκολα. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
3: Σκέφτεσαι το μετά? Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
4: Η επιστροφή από το καλοκαίρι έχει ήχο. Σαν σχολείο. Σαν γραφείο. Σαν προπόνηση. Σαν να τελείωσαν οι διακοπές.
5: Εντάξει, το τελευταίο δεν χρειαζόταν.
4: Κάθε επιστροφή ξεκινά καλύτερα από το The Mall Athens. Ανακάλυψε όλα όσα χρειάζεσαι για κάθε νέο ξεκίνημα. Back to The Mall Athens.

0: Αν ψάχνεις το μόνο εσύ στη μόνωσή σου, το βρήκες. Νέο Elastoflex ST. Το μονωτικό ταράτσας νέας γενιάς με τεχνολογία σιλανικών ρητινών που δεν κυτρινίζει, δεν κυμολιώνεται, δεν χρειάζεται top coat και εφαρμόζεται εύκολα ακόμα και με ένα μόνο χέρι. Για να τελειώνεις μια και καλή με τη μόνωσή σου.
1: Μητσό, πιάσ' τη βούρτσα!
2: Μόνωση, μα τι τέλεια εφάρμογη!
0: Elastoflex ST από την Elastotet. Μονώνεις, τελειώνεις.
3: Η ΔΕΗ παρουσιάζει Ρέμος 30. Ο Αντώνης Ρέμος γιορτάζει 30 χρόνια στο τραγούδι και τα γιορτάζουμε μαζί. Όλα τα συναισθήματα που έγιναν τραγούδια σε μια μαγική βραδιά. Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, παραλία Θεσσαλονίκης. Ώρα έναρξης 8:30. Είσοδος ελεύθερη. Μεγάλος χορηγός

πάμε, πάμε, πάμε, ναι. Θέλω τρελά. Θέλω πράγματα ανεβασμένα. Θέλω πράγματα ανεβασμένα όπως η διάθεση και η ψυχολογία. Σε θέλω χαρούμενο γιατί είσαι εδώ στο ρυθμό 949. Εδώ που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες. Μπήκαμε λίγο, φόρτσα τα πανιά με λίγο παραπάνω και θα πω ότι χρειάζεται. Θα έρθω λίγο και θα ισορροπήσω. Γιάννης Κατινάκης βεβαίως, το The Γιάννης Κατινάκης Show. Καθημερινά 5 με 8 στο ρυθμούλι μας και τα περνάμε εξαιρετικά. Και σήμερα κάναμε πράγματα και θάματα. Και στον αέρα σε έβγαλα και τραγούδησες. Στον οριλά κόντεψα να πάω. Και δώρα σου έδωσα και τα προβλήματα σου έλυσα. Αν έχεις παράπονο, πραγματικά είσαι αχάριστος. Και τώρα σιγά σιγά φεύγει και ο ήλιος, φεύγει και η ζέστη, φτάνει στο σπίτι σου, έρχεται η νύχτα. Είναι όλα ρομαντικά και ωραία, βέβαια. Θα μου πεις Δευτέρα, τι να κάνουμε, μιζέρια. Να σου πω όμως κάτι. Να βγεις τη Δευτέρα, βεβαίως. Διότι εγώ που ξέρω και είμαι ξύπνιος, δεν θα βγω Παρασκευή, δεν θα βγω Σάββατο που γίνεται ένα μικρό Μπρούκλιν στο Χαλάνδρι. Θα βγω την Τρίτη, θα βγω τις νεκρές ημέρες εκεί πέρα που δεν θα μου ζαλίσουν τα ζωτικά όργανα και δεν θα μου τα κάνουν ζέπελιν και τσουρέκια στεργίου. Βγες λοιπόν, πιες το ποτάκι σου, ήρεμα και ωραία. Γιατί να σου πω κάτι, τις ημέρες εμείς τις κάνουμε μίζερες. Έχει γίνει τώρα κάποιος άτυπος κανόνας, Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη δεν βγαίνουμε. Θα βγεις αγάπη μου, θα μου πεις, δουλεύω πέντε. Δεν πειράζει, θα το πας σε ρί, γιατί μια μέρα θα πεθάνεις και θα κοιμηθείς στον αιώνιο ύπνο. Μια ευίωνη εκπομπή θα έλεγε κανείς, οπότε σταματάω, γελάκι, Ντάντζελο, γιατί περιμένει η Κάθριν, Κατερίνα Λιόλιου με το λογαριασμό, δυναμώνει στην ένταση. Περιμένει, περιμένει, θα τον πάρει το λογαριασμό. Θα τον πάρει. Για να δούμε λοιπόν, ακολουθεί Γιάννης Πλούταρχος. Και καπάκι η απόλυτη αναβίση με το Αιγαίο. Πάμε λίγο να γίνει πανικός.

0: αναγεννησιακό αντικουνουπικό. Θα είχε μάλλον μέσα 5-6 σκελίδες σκόρδο, λίγο λεβάντα, δεντρολίβανο και κάμπος οξύδι. Τα έβαζες όλα σε ένα βάζο, τα άφηνες μέρες να μουλιάσουν, τα μετέφερες σε ένα μπουκάλι με σπρέι και ψέκαζες γύρω σου. Για τα κουνούπια δεν ξέρω, αλλά σίγουρα δεν θα σε πλησίαζε ψυχή. Ευτυχώς για εμάς υπάρχει κλασικά το Repel Spray. Κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
1: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
2: Απολαμβάνεις να γυρνάς σπίτι, όχι επειδή είχες μια δύσκολη μέρα, αλλά επειδή έχεις τον τέλειο καναπέ από τα Practicer για να δεις την αγαπημένη σου σειρά. Γιατί κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για το σπίτι που φαντάζεσαι. Ανακάλυψε έπιπλα, ηλεκτρικές συσκευές, λευκά είδη, διακοσμητικά και δεκάδες άλλες επιλογές σε μεγάλη ποικιλία, ποιότητα και ανταγωνιστικές τιμές. Practicer αλλάζει το σπίτι.
3: Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Η παράσταση που αγαπήθηκε τα τελευταία 5 χρόνια από το Αθηναϊκό κοινό ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. Οι σύγχρονες σχέσεις των δύο φίλων, τα αδιέξοδα, η συντροφικότητα. Σκηνοθεσία Θάλια Ματίκα. Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. Θερινό Δημοτικό Θέατρο Πάτρας. Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου στις 9. Προπόληση στα σημεία του φεστιβάλ και more.com.
4: Εδώ που ούτως ή άλλως θα ακούσεις μόνο επιτυχίες και 5 με 8 καθημερινά John Κατσινάκης για τους φίλους από το εξωτερικό στο The Giannis Κατσινάκης Show. 5 με 8 τα περνάμε εξαιρετικά και τώρα ήρθε η ώρα του αποχωρισμού. Ήρθε η ώρα να σε παραδώσω σε ένα κορίτσι μικρό, θα έλεγαν ήταν μικρό, τώρα θα πω όμως σε μια όριμη γυναίκα με στο σαγερμά γινωμένο βεβαίως. Σε μια υπερήλικη. Είναι η Έλληνα Ντάντζελο, λοιπόν. Αυτή η κυρία, η γυραιά Ήπειρος, που είναι εδώ κάθε μέρα. Παρά την ηλικία της, αντέχει 8 με 11 κάθε βράδυ. Ενώ θα πρέπει να παίρνει το χάπι για την πίεση, να είναι εδώ στον αέρα του ρυθμού 949 και να σου κάνει παρέα. Να λέει για τις ταινίες, τα κουλτουρέ, τα ποιοτικά της. Εσύ, Ντάντζελο, πας για κάμπινγκ.
5: Εγώ αν πηγαίνω,
4: ναι.
5: Πηγαίνω.
4: Φαίνεται.
5: Φέτος δεν πήγα.
4: Γιατί?
5: Φέτος πήγα πιο κυριλέ. Πέρυσι πήγα για κάμπινγκ.
4: Και πού κοιμήθηκε? Μίλα στο μικρόφωνο στους ανθρώπους.
6: Έλα.
4: Πού πήγες για κάμπινγκ?
6: Τι που πήγα? Πήγα σε γκλάμπινγκ βασικά πέρυσι, για να τα λέμε σωστά.
4: Σε τι ένα πνιγμό
6: έπαιρνε? Γκλάμπινγκ.
4: Γκλάμπινγκ.
6: Γκλάμπινγκ. Τι είναι το γκλάμπινγκ? Είναι ουσιαστικά το κάμπινγκ, ναι. Αλλά πιο. Θα το πω έτσι, πιο κυριλέ. Έχει έτοιμες στημένες τέντες, μέσα έχεις κρεβάτι, έχεις ανεμιστήρα. Είναι όλο πιο.
4: Δεν κοιμόσουν στο αμοχάλικο.
6: Όχι, καλέ, σε κρεβάτι ήταν.
4: Άρα δεν πήγε σε κάμπινγκ.
6: Είναι γκλάμπινγκ. Είναι κυριλέ κάμπινγκ.
4: Γκλάμπινγκ είναι το γκλάμπινγκ.
6: Είδες που λες ότι είμαι γριά. Μέσα σ' όλα είμαι, βέβαια.
4: Μα το γκλάμπινγκ είναι η απόλυτη γεροντοσύνη. Γιατί και για κάμπινγκ θες να πας να το παίξεις εκεί πέρα. Μόγλης και Ταρζάν, να το παίξεις άγριο νιάτο στην άγρια φύση και μου θες κρεβάτι και στρώμα.
6: Εσύ θα πήγαινε σε γκλάμπινγκ ή σε κάμπινγκ?
4: Εγώ θα πήγαινα στον Αγύριστο. Θα το προτιμούσα. Δεν θέλω τίποτα από τα δύο. Θέλω το πεντάστερό μου που και με αυτό νευριάζω.
6: Γιατί?
4: Γιατί να σου πω και κάτι. Δεν θέλω να. Είμαι αντιδιακοπιστής. Δεν θέλω. Νευριάζομαι τις διακοπές.
6: Μη λες τέτοια πράγματα. Εδώ κάναμε αμάν να φύγουμε διακοπές. Θέλαμε.
4: Να φύγετε όλοι εσείς. Εγώ θα κάτσω εδώ στην άδεια Αθήνα που τώρα δεν είναι και καθόλου άδεια. Έχουν γυρίσει όλοι. Παναγιά μου και Χριστέ μου, κάνουν να βρω ταξί μισή ώρα. Έχω ράματα για τη γούνα σας. Αλλά δεν λέω άλλα γιατί πρέπει να έρθει το κορίτσι αυτό. Μέχρι και τις 11 μένεις μαζί της και εμείς αύριο στις 5 εδώ θα είμαστε. Πολλά, πολλά, πολλά φιλάκια. Μουα.
7: Κάθε καλοκαίρι αφήνει πίσω του μια στιγμή. Έναν άνθρωπο. Ένα μέρος, μια ιστορία που θα θυμάσαι και σχεδόν πάντα ένα τραγούδι. Είμαι ο Θοδωρής Μαραντίνης και αυτήν την Τετάρτη στο Εκτός Ρυθμού θέλω να μου πεις ποιο τραγούδι θα αφιέρωνες στο καλοκαίρι που μόλις πέρασε και κυρίως γιατί αυτό. Στείλ το με ηχητικό μήνυμα στο Viber του Ρυθμού 949 6937 949 949 και μπορεί να τα ακούσουμε μαζί.
8: Εκτός Ρυθμού, Τετάρτη, 8 με 10 το βράδυ, στο Ρυθμό 949.

0: Αναπτύξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Οι εκτόσεις τελειώνουν στη Γιούσκ με εξαιρετικές προσφορές. Κερδίστε 20 έως 40% σε επιλεγμένα έπιπλα γραφείου. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Πες δυνατά στα γυμναστήρια Γιάβα. 7 με 10 Σεπτεμβρίου. Ετήσια στάνταρ συνδρομή μόνο 79 ευρώ. Πρόλαβες ένα από τα γυμναστήρια Γιάβα ή μπες στο java.gr. Και πού είσαι, μην το αφήσεις για αύριο. Η προσφορά ισχύει μόνο για 4 μέρες. Γιάβα. Φέτος μπες δυνατά.
3: Ο Σεπτέμβρης ξεκλειδώνει νέες αρχές. Και φέτος ξεκλειδώνει και μεγάλες εκπλήξεις. Με την Box Now στέλνεις ή παραλαμβάνεις από το locker σου και μπαίνεις σε μοναδικούς διαγωνισμούς. Και το καλύτερο, 500 lockers σε όλη την Ελλάδα κρύβουν δώρα. Άνοιξε τη θηρίδα σου, γιατί μπορεί να είναι η τυχερή. Box Now. New season. Unlocked.
4: Ο Σταμάτης Γονίδης, ο θρύλος του ελληνικού τραγουδιού, και η Έλενα Ζευγαρά, η κορυφαία ερμηνεύτρια της γενιάς της, στο Vogue Club Athens. Πρεμιέρα 4 Σεπτεμβρίου.
5: Δεν υπάρχει μέρα που δεν λείπει.
4: Μαζί τους ο Λευτέρης Κρίκης.
5: Έτσι, γιατί περίεργα την είδα.
4: Vogue Club Athens, Λεωφόρος Ποσειδώνος 35, Άλιμος.
6: Σε 300 μέτρα, στρίψτε αριστερά για σχολική τσάντα και τετράδια. Σε 250 μέτρα, κάντε αναστροφή για εκπαιδευτικά βιβλία. Σε 15 στάσεις θα φτάσετε στον προορισμό σας.
7: Όπα, όπα, όπα. Υπάρχει συντομότερη διαδρομή. Max Stores. Σε μία στάση τα έχεις βρει όλα. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας κερδίζεις δωρεπιταγή ίση με το 15% της αξίας της. Max Stores. Μία στάση και τα έχεις όλα εδώ, όπως και στο maxstores.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Πέτρος Ιακωβίδης επιστρέφει στο Φαντασία και υποδέχεται την Έλλη Κοκκίνη.
9: Γιατί εγώ ζω στον κόσμο τον δικό μου και εκεί είπα...
8: Φαντασία. Opening Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου.

0: εκατομμύρια, 100.000 ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Τρίτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwyn, στο allwyn.gr και στο Allwyn App. Allwyn. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
1: Ωχ, μωρό μου, κράτα. Κάτσε, έρχομαι.
2: Αγάπη, δεν μπορώ.
1: Έλα, λίγο ακόμη. Το έχουμε.
3: Δεν το έχουμε. Αν η επιστροφή στην οργάνωση του σπιτιού σου πέφτει λίγο βαριά, έλα στα Leroy Merlin και βρες έως μείον 30% σε επιλεγμένες ξύλινες δουλάπες, αλλά και μείον 20% στην υπηρεσία συναρμολόγησης για τα μέλη του κλαμπ. Ξεκίνα τώρα την τακτοποίηση του σπιτιού με αμέτρητες λύσεις και απίστευτες τιμές. Γίνεται να βάλεις σε τάξη το σπίτι. Εύκολα, μόνο στα Leroy Merlin. Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
4: Μαμά, μπαμπά, τετράδια πήραμε.
5: Τσεκ.
4: Μολύβια και στυλό για να γράφω. Χάρκες για να υπογραμμίζω.
6: Τσεκ.
4: Μαρκαδόρους και νεροπηγές για να ζωγραφίζω.
5: Και αυτά τσεκ.
4: Δοχεία και κλασέρ για να το οργανώνω.
6: Τσεκ.
4: Α, και πλασταλίνες για τις χειροτεχνίες, ε.
3: Φυσικά, στο χαρτοπολείο Μουστάκας θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε για τη σχολική λίστα και ακόμα περισσότερα. Γιατί φέτος τα σχολικά είναι Μουστάκας.
5: Σχολικά, τσεκ.
7: Σχολεία, Μουστάκας.
3: Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά.
8: 10

0: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
1: Καλό μας βράδυ, καλώς ήλθατε. Εδώ είμαι και εγώ, είμαι η Έλενα Ντάντζελο και θα δανειστώ αυτό που είπε νωρίτερα ο Γιάννης Κατινάκης, ότι δεν υπάρχουν μίζερες ημέρες, εμείς τις κάνουμε μίζερες. Οπότε, τι μας φταίνε οι καημένες οι Δευτέρες? Φταίνε αυτές που είναι σε αυτή τη σειρά? Όχι. Φταίνε αυτές που είναι μετά το Σαββατοκύριακο, που εμείς κανονικά ξεκουραζόμαστε? Πάλι δεν φταίνε. Γι' αυτό λοιπόν και εμείς το βράδυ της Δευτέρας θα το κάνουμε μαγικό με το δικό μας μοναδικό τρόπο. Λοιπόν, σας έχω πάρα πολλά νέα, έχω πάρα πολλά να μοιραστώ μαζί σας, αλλά εννοείται όσο είμαστε στο δρόμο, να μην ακούσουμε κι εμείς επιτυχίες. Εννοείται θα ακούσουμε, γιατί καμία επιτυχία δεν είναι σίγουρη, εκτός από αυτές που ακούμε εδώ. Γι' αυτό λοιπόν δυναμώνουμε την ένταση και πάμε να ξεκινήσουμε αμέσως, έτσι γρήγορα, με Αντώνη Ρέμο. Δευτέρα στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες. Καλώς ήλθατε!

βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξω.

Νίνο, φοβάμαι στο ρυθμό 949 μόνο επιτυχίες. Είμαι η Έλενα Ντάντζελο. Πριν από λίγο ακούσαμε και η Ιουλία Καλυμάνη. Και τι θυμήθηκα, λοιπόν, θυμήθηκα ότι πρέπει οπωσδήποτε να σημειώσετε στο ημερολόγιο σας την ημερομηνία που θα σας πω. 3η 15 Σεπτεμβρίου, στο Κατράκιο Δημοτικό Θέατρο Νίκιας. Εκεί θα είναι η Ιουλία Καλυμάνη. Η πιο αυθεντική λαϊκή φωνή της νέας γενιάς. Θα είναι λοιπόν σε μία μοναδική βραδιά με όλες τις επιτυχίες που ξεχώριζαν και αγαπήθηκαν. Προπόληση εισιτήριων φυσικά βρίσκεται στο mor.com, αλλά εμείς θα σας αφήναμε έτσι ποτέ. Για να κερδίσεις λοιπόν μια διπλή πρόσκληση, στείλε τώρα Καλυμάνη στο Viber του ρυθμού στο 6937-949-949 και πάμε να νιώσουμε λίγο μαζί λίγο καλοκαίρι ακόμη. Πώς? Με Κωνσταντίνο Αργυρό. Καμπάνες στο ρυθμό 949. Μόνο επιτυχίες.

0: Αναστασία, σπάστε τα στο ρυθμό 949 μόνο επιτυχίες. Είμαι η Έλενα Ντάντζελο. Και την Παρασκευή που μας έρχεται, Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου, θέλω να είστε όλοι στην πλατεία Συντάγματος από τις 5 έως τις 8 το απόγευμα. Γιατί κάτι παίζει. Powered by Day. Επιστρέφει λοιπόν, ο ρυθμός 949 δίνει ξανά ραντεβού και εκεί θα ζήσετε 3 ώρες ζωντανά με τον ένα και μοναδικό, τον ταλαντούχο, τον Γιάννη Κατινάκη. Και είναι και κάτι ακόμη που δεν ξέρεις τι θα συμβεί, ξέρεις μόνο ότι θέλεις να είσαι εκεί. Σας λέω ότι στα προηγούμενα κάτι παίζει, έκαναν τις εμφανίσεις τους αγαπημένοι τραγουδιστές. Βέβαια τώρα δεν ξέρω τι θα γίνει σε αυτό, ή μάλλον δεν μπορώ να πω τα υπόλοιπα. Εντάξει, Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου, 5 με 8 το απόγευμα στην πλατεία Συντάγματος. Σε πολύ πολύ λίγο έρχονται και άλλες επιτυχίες και άλλα νέα, γι' αυτό μην πάτε πουθενά.
1: Καλημέρα!
2: Ναι.
3: Μωρή, καλές αρχές. Να σας πω, πού είναι η άλλη Ουγγαρέζα?
1: Εδώ είναι,
2: εδώ
1: δίπλα
2: είναι,
1: μας.
2: Εδώ
3: θα
2: μιλήσεις.
3: Μην αγούνα.
2: Πείτε μας.
3: Είναι μωρή, την κομπλεξικιά. Λοιπόν. Λοιπόν, ακούστε, χάλια είστε, δεν ακούγεστε. Μικρά όν, δεν μιζάτε του τσούμπου. Δεν είναι, αυτό το απίστευτο.
1: Είχα μια δασκάλα, μου είπε μεγάλη κουβέντα.
2: Ναι.
1: Στον έρωτα και στην τέχνη σου δεν θα σε χορταίνουν ποτέ, έτσι πρέπει. Θα βγαίνεις λίγο πριν σε χορτάσουν. Μεγάλη κουβέντα.
4: Το έχω πάθει με κοπέλα.
1: Τι θα ξεκινήσουμε το μάθημα?
4: Θα ξεκινήσουμε λοιπόν με τους άθλους του Ηρακλέους.
1: Το λιοντάρι.
4: Ποιο λιοντάρι?
1: Της Νεμέας, η Λερναίδρα.
2: Αυτό είναι το μόνο εύκολο.
4: Υπήρχε κάποιος που φύλαγε τον Άδη.
1: Ο Κέρβερος.
4: Μια νέα ύδρα. Μια ο
1: Κέρβερος.
5: Πρωινά Ναυάγια με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου, καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.
0: Νέα κυκλοφορία.

0: πορεία. Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησής. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία. Συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
1: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 30% σε πατώματα Laminate Chronospan και πάτωμα κατάλληλο και για επαγγελματική χρήση μόνο 8,99 ευρώ το τετραγωνικό. Practicer αλλάζει το σπίτι.
2: Η νέα σχολική χρονιά ξεκινά στο Designer Outlet Athens με ατελείωτο shopping και διασκέδαση. Επιστρέψτε δυναμικά στο σχολείο, το γυμναστήριο ή το γραφείο με stylish επιλογές από αγαπημένα designer brands σε μοναδικές προσφορές που δεν πρέπει να χάσετε. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς. Ανοιχτά και τις Κυριακές.

0: Java ή μπε στο java.gr. Και που είσαι, μην το αφήσεις για αύριο. Η προσφορά ισχύει μόνο για 4 μέρες. Java. Φέτος, μπες δυνατά.
1: Ο ρυθμός 949 προτείνει. Νέα εβδομάδα, νέο mood και η ενέργεια στα ύψη. Είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Ξεκινάμε από τον λόφο του Φιλοπάπου, όπου το F-Hill Sessions επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στο θέατρο Δώρα Στράτου. Από τις 7 έως τις 28 Σεπτεμβρίου, αγαπημένοι καλλιτέχνες και διαφορετικά music vibes συναντιούνται σε ένα ξεχωριστό σκηνικό. Και το μουσικό ταξίδι συνεχίζεται. 11 Σεπτεμβρίου πάμε Θεσσαλονίκη για το Achilles Press Star 2 Powered by ΔΕΗ, που έρχεται στη ΔΕΘ. Ενώ την ίδια μέρα ο Σάσκε κάνει στάση στη Χαλκίδα, στο θέατρο Ορέστης Μακρύς, με το νέο του live tour, λίγο πριν την κυκλοφορία του Ζασκέπτισμ, Volume 3. Και κρατάμε το μεγαλύτερο ρεντεβού για το τέλος. Στις 12 Σεπτεμβρίου η παραλία Θεσσαλονίκης γεμίζει μουσική, καθώς ο Αντώνης Ρέμος, με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ, γιορτάζει τα 30 χρόνια του στο τραγούδι σε μια μεγάλη επαιτειακή συναυλία με ελεύθερη είσοδο. Από την Αθήνα μέχρι τη Θεσσαλονίκη, ο Σεπτέμβρης ακούγεται δυνατά. Η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις σε κάθε σκηνή, κάθε φεστιβάλ, κάθε στιγμή. Θέλεις να ανακαλύψεις περισσότερα? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε εισιτήρια και δώρα για τα πιο δυνατά events του καλοκαιριού με την ενέργεια της ΔΕΗ. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
2: Αφιγραντήρες Μόρις, 5ης γενιάς. Κάνει τη διαφορά, αθόρυβα, με τεχνολογία DC Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series. Είναι Μόρις και σου πάει. Με 10 χρόνια εγγύηση στο CBST. Η ΔΕΗ παρουσιάζει Ρέμος 30. Ο Αντώνης Ρέμος γιορτάζει 30 χρόνια στο τραγούδι και τα γιορτάζουμε μαζί. Όλα τα συναισθήματα που έγιναν τραγούδια σε μια μαγική βραδιά. Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου. Παραλία Θεσσαλονίκης. Ώρα έναρξης 8.30. Είσοδος ελεύθερη. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ. Χορηγή. Στοίχημα. Όμιλος Actor. Εταιρεία Αναψυκτικών Lux. Υποστηρικτές Public. Μέλος του Ομίλου Ολύμπια. Intercut. Παραγωγή Γαλαξίας Live Productions. Αντώνης Ρέμος 30. Από τη ΔΕΗ.
3: Όταν οι ταινίες που βλέπεις σου βγάζουν εισιτήριο για την επόμενη, δεν πας απλά σινεμά. Village Pass. Με το νέο πρόγραμμα επιβράβευσης Village Pass, κάθε φορά που πας στα Village Cinemas, κερδίζεις πόντους. Και όταν οι πόντοι σου γίνονται εμπειρίες, δωρεάν εισιτήρια, αποκλειστικές προβολές, μοναδικές εκπλήξεις και δώρα, δεν πας απλά σινεμά. Village Pass. Και ξαναπας. Και ξαναπας. Και ξαναπας. Γίνε τώρα μέλος στο villagecinemas.gr και άρχισε να κερδίζεις πόντους.
4: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
5: Βράδυ Δευτέρας 7 Σεπτεμβρίου, είμαι η Έλενα Ντάντζελο και διάβαζα κάτι το οποίο είναι πολύ ευχάριστο. Θέλω να το μοιραστώ μαζί σας, γιατί έτσι θέλω να γεμίζουμε με όμορφες ειδήσεις, όμορφες εικόνες συνέχεια. Ένα γυμνάσιο λοιπόν στην Κυψέλη, μια καθηγήτρια γαλλικών μαζί με 80 μαθητές αποφάσισαν να μετατρέψουν τους γκρίζους στίχους σε έργα τέχνης. Συγκεκριμένα ετοίμασαν πάνω από 40 εικόνες, έτσι, με πάρα πολύ ωραία στοιχεία από την προϊστορία μέχρι και σήμερα, και σας πληροφορώ ότι αυτές τις ζωγραφιές, αυτές τις στιχογραφίες, κανένας δεν ήθελε να τις μουτζουρώσει, γιατί όλοι αγαπάνε το ωραίο και έχει και έτσι ιδιαίτερη σημασία για τα παιδιά, γιατί βοήθησαν και αυτά σε όλη την προετοιμασία. Οπότε αυτό τι μας λέει? Ότι καλό είναι να δίνουμε πολλές ευκαιρίες στα παιδιά να δημιουργούν και στους καθηγητές το ελεύθερο να ομορφαίνουν τα σχολεία. Γιατί μπορούν να το κάνουν και θέλουν να το κάνουν. Τώρα Νίκος Οικονομόπουλος, ένοχο κορμί στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες.
6: Κι αν η καρδιά σου

0: Τι τραγουδάρα είναι αυτή, Βασίλης Καράς από το Βορρά μέχρι το Νότο, στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες. Είμαι η Έλενα Ντάντζελο και άκου τώρα λίγο τώρα κατάσταση. Έχεις επιστρέψει στην πόλη και σκέφτεσαι το καλοκαίρι που πέρασε, τις διακοπές και τα πανηγύρια που πήγες στα νησιά. Και ξαφνικά, ακριβώς εκεί λοιπόν, την κατάλληλη στιγμή προκύπτει πανηγύρι στην πόλη για αποχαιρετισμό του καλοκαιριού. Με μουσικές, με χορούς και με παγωμένη μπύρα Α φυσικά. Όλο αυτό που περιγράφω δεν είναι όνειρο, είναι το Ρίζες Fest που έρχεται στην Τεχνόπολη στις 19 Σεπτεμβρίου και έχει χορηγό την μπύρα Α. Για να απολαύσουμε με τη μουσική που της ταιριάζει και για να παίξουμε το διαδραστικό παιχνίδι που δίνει σούπερ δώρο, το συλλεκτικό μαντίλι της Α ή ένα κερασμένο γεύμα. Και για όποιον θέλει να κερδίσει διπλές προσκλήσεις, αρκεί να μπει στο Facebook της μπύρας Α και να μπει στο διαγωνισμό. Σε πολύ πολύ λίγο έρχονται και άλλες επιτυχίες και άλλα νέα, γι' αυτό μην πάτε πουθενά.
1: Κάθε καλοκαίρι αφήνει πίσω του μια στιγμή, έναν άνθρωπο, ένα μέρος, μια ιστορία που θα θυμάσαι και σχεδόν πάντα ένα τραγούδι. Είμαι ο Θοδωρής Μαραντίνης και αυτήν την Τετάρτη στο Εκτός Ρυθμού θέλω να μου πεις ποιο τραγούδι θα αφιέρωνες στο καλοκαίρι που μόλις πέρασε και κυρίως γιατί αυτό. Στείλ το με ηχητικό μήνυμα στο Viber του ρυθμού 949 6937 949 949 και μπορεί να τα ακούσουμε μαζί.
2: Εκτός Ρυθμού, Τετάρτη, 8 με 10 το βράδυ, στο ρυθμό 949. Το κύμα ενέργειας της Enerwave πάει πανεπιστήμιο. Τώρα έχεις ρεύμα μόνο με 20,99 ευρώ το μήνα, σταθερή τιμή για ένα χρόνο και επιπλέον δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ σε επιλεγμένους συνεργάτες για να απολαμβάνεις τη φοιτητική ζωή ακόμα πιο ξέγνιαστα. Με τέτοια προσφορά αξίζει να είσαι φοιτητής. Μπες στο energwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Enerwave. Το τώρα έχει την ενέργειά του. Η χρέωση προμήθειας του προγράμματος MyWave Student Plus αφορά προκαθορισμένη κατανάλωση 1.400 κιλοβατόρες ετησίως. Περισσότερες πληροφορίες...

0: Μαγειρεύεις κάθε μέρα. Όχι επειδή ανακάλυψες ένα καινούριο χόμπι, αλλά επειδή η νέα σου κουζίνα με ηλεκτρικές συσκευές από τα Practiker σε κάνει δημιουργικό. Γιατί κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practiker θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για το σπίτι που φαντάζεσαι. Ανακάλυψε έπιπλα, ηλεκτρικές συσκευές, λευκά είδη, διακοσμητικά και δεκάδες άλλες επιλογές σε μεγάλη ποικιλία, ποιότητα και ανταγωνιστικές τιμές. Practiker αλλάζει το σπίτι.
1: Φοιτητής στην Πάτρα, μην ψάχνεις ατελείωτα. Στο Next House Real Estate θα βρεις άμεσα το ιδανικό φοιτητικό διαμέρισμα. Άνετο, ασφαλές και οικονομικό. Η ομάδα μας είναι δίπλα σου σε κάθε βήμα από την αναζήτηση μέχρι την παραλαβή των κλειδιών. Next House Real Estate. Κορίνθου 221-223 ή στο 2610-220-595 και άφησε την αναζήτηση σε ανθρώπους που γνωρίζουν την αγορά. Next House Real Estate. Εκεί που κάθε φοιτητικό ξεκίνημα βρίσκει το σπίτι του.
2: Σχολικές τσάντες, χάρακες, μολύβια, τετράδια, μαρκαδόρι, σχολικά βιβλία, ξενόγλωσσα βιβλία, παιδικά βιβλία, πολλά βιβλία. Ό,τι χρειάζεται ο μαθητής σε μια γωνιά. Βιβλιοπωλεία Παπαχρήστου, γωνιά του βιβλίου. Κεντρικό Αγίου Νικολάου 32. Υποκατάστημα Κιλκής 79-81 και Μανολιάσης.
3: Για το μήνα Σεπτέμβριο, Δευτέρα και Τετάρτη, απόγευμα ανοιχτά. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.goniatuvivlio.gr.
4: Κάνε τώρα την ανώτατη επιλογή. Φοίτησε στο City Unity College. Πανεπιστημιακές σπουδές με Bachelor, Master και PhD από κορυφαία πανεπιστήμια και οργανισμούς. Φυσική αγωγή και προπονητική, ναυτιλιακά, ξενοδοχειακά και τουριστικά, ψυχολογία. City Unity College. Ανώτατο επίπεδο επιτυχίας. Τώρα και στην Πάτρα με Ζώνος 5. Μάθε περισσότερα στο cityu.gr. Ξεκίνα τώρα τις σπουδές σου στα ελληνόφωνα τμήματα του City Unity College.
5: Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Η παράσταση που αγαπήθηκε τα τελευταία 5 χρόνια από το αθηναϊκό κοινό ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. Οι σύγχρονες σχέσεις των δύο φίλων, τα αδιέξοδα, η συντροφικότητα. Σκηνοθεσία Θάλια Ματίκα. Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. Θερινό Δημοτικό Θέατρο Πάτρας. Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου στις 9. Προπόληση στα σημεία του φεστιβάλ και more.com.
6: Στο Athens Metro Mall. Pack ό,τι χρειάζεται το νέο ξεκίνημα με μία βόλτα στο Athens Metro Mall. Σχολικά, αθλητικά, τεχνολογία, μόδα, ομορφιά, γεύσεις, διασκέδαση και ατελείωτες βόλτες για όλους. Athens Metro Mall. Για κάθε στιγμή.
7: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Joker. Αυτή την Τρίτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 7 εκατομμύρια 100.000 ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Τρίτη στις 9.30 το βράδυ.
8: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.

0: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Είμαι η Κατερίνα Λιόλιου και ακούω μόνο Νίκο Χαλκούση.

0: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Είμαι ο Νίκος Βέρτης και ακούω μαζί σας non-stop mix με τον Νίκο Χαλκούση.
2: Θύμωσε απόψε η καρδιά και βγάλε μαχαίρι να με κόψει.

0: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Non-stop mix με τον Νίκο Χαλκούση. Είμαι ο Γιώργος Μαζωνάκης.

0: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Γεια σας, είμαι η Δέσποινα Βανδύ και ακούτε non-stop mix με τον Νίκο Χαλκούση.

πως υπάρχει αγάπη σαν κι αυτή, που να δίνει Θεέ μου μες στον κόσμο αυτό νόημα, κουράγιο και σκοπό.

προτιμώ να πιστεύεις ότι ήσουν για μένα μια τυχαία ιστορία. Προτιμώ, προτιμώ, προτιμώ να πιστεύεις για μένα.

0: ρυθμός 949.
1: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
2: Για κάποιο λόγο σε συνάντησα και τώρα σε έχω χάσει. Ούτε δάκρυ μου δε σε έχει ξεφοριάσει. Σαν μελάνι στο βρεγμένο μου χαρτί. Για κάποιο λόγο πιο πολύ βαραίνουν όσα μας πονάνε. Ποιον αγάπησες από όσους αγαπάνε. Στα βαθιά σου πες μου έχεις κοιταχτεί.

φυλακίσει. Χωρίς να θέλω δεν μπορεί να με κρατήσει. Δεν έχω άλλη αντοχή, σ' αγαπάω. Δεν έχω άλλη υπομονή να συγχωράω. Πρέπει το δρόμο μου να βρω, να προχωράω.

0: Ρυθμός 949.
1: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
2: Πόσο βαριέμαι να ξηγώ τα αυτονόητα. Να σβήνουμε τα λάθη, μα άλλα λάθη.

0: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Είμαι Κατερίνα Λιόλιου και ακούω μόνο Νίκο Χαλκούση.

0: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Γεια σας, είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός και ακούτε non-stop mix με τον Νίκο Χαλκούση.

την άλλη θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια

βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας. Θέλω από σένα μονάχα μια χάρη, μη φύγεις έτσι όπως φεύγουν οι άλλοι. Την ενοχή σε σκυμμένο κεφάλι κρύβοντας.